0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
1: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
1: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
1: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
1: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν η Βίλμα Τσίρκα τελειώσει έγκυρα.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Έτσι μ' αρέσει. Έτσι μ' αρέσει. Έτσι μ' αρέσει.

αλλάζουν οι εποχές, όλα μένουνε στο χθες. Όλα είναι δανεικά και όλα γίνονται στιγμές. Κι εμείς που φτάσαμε ως εδώ, μετράμε τώρα πια πληγές.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο Ελληνικής

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Αναταράξει στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση των αντιπροσωπιών στη Γενέβη. Την ακύρωση των συνομιλιών επιβεβαιώνει με δηλώσεις του Ελβετικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.T. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Σε πρόβλημα με τα logistics της συνάντησης, απέδωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου την αναβολή του ταξιδιού του αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Την ίδια ώρα και η Ιρακινή πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιμένει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως νίκη. Σε συνέντευξή του στο Άξιος υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότατα είναι άνευ όρων παράδοση, παρά το γεγονός ότι οι όροι της δείχνουν περισσότερο έναν προσωρινό συμβιβασμό παρά πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο αμοιβαίας απάντησης εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάσουν τη συμφωνία. Παράλληλα, ο Ανώτατος ηγέτης του Ιράν γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά στο Νότιο Λίβανο παρά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούζ και σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και ιρανικά πλοία άρχισαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν θετικά στη συμφωνία, οδηγώντας την τιμή του Brent στα 79,63 δολάρια το βαρέλι. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός, σε δηλώσεις του από τη Σύνοδο Κορυφής, χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα σε χαμηλότερες τιμές στην Αγγλία. Αναφερόμενος στον υποκατάρτιση προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ότι η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη της πολιτικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, ενώ παράλληλα θα επιχειρηματολογήσει υπέρ της δίκαιης κατανομής του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο οι εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Η ΑΔΕ εφαρμόζει από σήμερα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης φορολογουμένων με τη λειτουργία του πρώτου MyPoint στο Χολαργό. Πρόκειται για το πρώτο από 15 νέα σημεία εξυπηρέτησης που θα προσφέρουν καθοδήγηση και υποστήριξη στους πολίτες συμπληρωματικά με το MY1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της αρχής. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγείου. Καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Νίκη πλήγμα για τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, κατέγραψε ο βασικός του εσωκομματικός αντίπαλος Άντι Μπέρναμ στις ενδιάμεσες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εξέλιξη που ενδέχεται να πυροδοτήσει κινήσεις αμφισβήτησης της ηγεσίας του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο Παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: 24 Ιουνίου, Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Earth News Radio 105,8.

0: δηλαδή, Μαρία μου, επειδή εσύ τα παρακολουθείς, ο Πέρσης δεν πήγε στη Γενέβη.
1: Ο Πέρσης δεν πήγε στη Γενέβη. Ο Πέρσης δεν πήγε στη Γενέβη. Δεν πήγε και ο αντιπρόεδρος όμως.
0: Θύμωσε.
1: Να σου πω γιατί θύμωσε.
0: Γιατί.
1: Θυμάσαι ότι λέγαμε χθες ότι είχε πει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι αν δεν πάει καλά η συμφωνία, ο J.D. Vance θα φταίει.
0: Εννοείται. Δεν το ξέρει.
1: Τέτοιο παλιό χαρακτήρα είσαι.
0: Πάλι καλά που είπε ο αντιπρόεδρος, γιατί εγώ ήξερα έναν ναύαρχο, καλή του ώρα. Κύριε Μιχάλη μου, καλημέρα. Να είστε καλά. Ξέρω ότι μας ακούει. Ο οποίος έλεγε το εξής κλασικό, γιατί ήταν ρεαλιστής και σοβαρός. Αλλά και καλαμπουριτζής ο άνθρωπος. Έλεγε, να ξέρεις, παιδί μου, λέει, ότι πάντα για ό,τι στραβό συμβαίνει, φταίει ο ναύτης. Ο ναύτης φταίει. Δηλαδή, φυσικά δεν φταίει ο ναύαρχος, ούτε ο υπονάβαρχος, ούτε ο αντινάβαρχος, ούτε ο αρχιπλοίαρχος, ούτε ο υποπλοίαρχος, ούτε. Πάει η ευθύνη πάντα προς τα κάτω, καταλήγει ποιος φταίει. Ο άτιμος ο ναύτης έκανε τη ζημιά, κατάλαβες.
1: Ο ναύτης, αλλά όχι ο αντιπρόεδρος.
0: Γι' αυτό σου λέω, εδώ πάλι καλά. Ο αντιπρόεδρος.
1: Που έφταιγε ο αντιπρόεδρος. Του την έκανε και ο αντιπρόεδρος.
0: Είναι ωραίος.
1: Εγώ δεν πάω πουθενά.
0: Είναι ωραίος πάντως ο πρόεδρος.
1: Καλά. Το λέμε καιρό τώρα.
0: Απολαυστικός.
1: Δεν το συζητώ.
0: Δηλαδή για όλα τα καλά δοξάστε με, για όλα τα στραβά φταίει ο.
1: Το έχει, όλο αυτό το έχει.
0: Το έχει, το ηγετικό το έχει, είναι αλήθεια. Έτσι κάνουν οι ηγέτες πάντα.
1: Το παρακάνουν μερικοί. Αλλά εντάξει, θα τα αφήσουμε τώρα. Πρωί-πρωί παραστηριάτικα. Μας έχει πιάσει η κακία μας και εμάς. Να μην δούμε έναν άνθρωπο να προοδεύει.
0: Να πηγαίνει μπροστά. Έρνιους Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Έχουμε και άλλες κρυάδες να σας πούμε, ή σας νοιάζει. Επειδή ανεβαίνει λίγο σήμερα η θερμοκρασία. Δεν ανεβαίνει.
1: Όχι, βοριαδάκι έχει το Σαββατοκύριακο.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Δροσούλα έχει.
0: Δροσίτσα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: για δύο-τρεις μέρες θα έχουμε.
0: Παπλωματίνη που λέει και η φίλη μου η Κατερίνα, η Σερέτη. Παπλωματίνη.
1: Όχι. Πικεδίνη.
0: Πικεδίνη.
1: Κουβερτούλα πικέ.
0: Δηλαδή πέφτει από τους 33 όντως στους 30 σήμερα βλέπω. Εδώ στο δελτίο πρόγνωσης η μέγιστη στην Αττική. Και στους 29 από 33 η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα είναι του Ιούδα. Του Αποστόλου Αδελφόθεου, ναι, έτσι λέει. Και του Οσίου Παϊσίου. Κάνουμε το σταυρό μας, μεγάλη χάρη του.
1: Το Αγίου Παϊσίου δηλαδή είναι σήμερα.
0: Όσιος είναι.
1: Όσιος
0: Παϊσίου, το μεγάλο. Ναι, δεν έγινε.
1: Δεν είναι Άγιος. Όσιος έχει μείνει.
0: Κάτσε να δω και στο άλλο το εορτολόγιο.
1: Για δες, γιατί δεν είμαι καλή σε αυτά, εντάξει, το ξέρω.
0: Όχι, εγώ βλέπω ότι γιορτάζει ο Παϊσίος η Παϊσία, ο Ιούδας Ιουδίθ, ο Ζήσιμος και η Ζωσιμιά. Και σήμερα είναι Διεθνής Μέρα για την Εξάλληψη της Σεξουαλικής Βίας κατά τη διάρκεια των ένοπλων συγκρούσεων. Καλά, εντάξει τώρα. Μάλιστα. Και Παγκόσμια Μέρα Δρεπανοκυτάρωσης. Να πούμε ότι καθιερώθηκε Παγκόσμια Μέρα Δρεπανοκυτάρωσης το 2008 από τον ΟΗΕ μετά πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Δρεπανοκυτάρωσης με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης για αυτή την ασθένεια του αίματος που παλιότερα ήταν ιδιαίτερα θανατηφόρα. Είναι σοβαρή μορφή ανεμίας που προκαλείται από ανεπάρκεια οξυγόνου στα ερυθρά αιμοσφαίρια. Τα οποία εξαιτίας αυτού του λόγου παίρνουν μορφή δρεπανιού. Έτσι, αν δεις τη φωτογραφία, είναι σαν δρεπανιού.
1: Δρεπανοκυτάρωση. Και σκεφτόμουν αυτό ακριβώς τώρα, όλες αυτές οι παγκόσμιες διεθνείς ημέρες αφιερωμένες σε κάποιο πρόβλημα υγείας, το οποίο μπορεί τις προηγούμενες δεκαετίες κιόλας, δεν λέω τον προηγούμενο αιώνα, τους προηγούμενους αιώνες, αλλά σοβαρότατα προβλήματα και ποια έχουν αντιμετωπιστεί.
0: Έτσι, ως χρόνιες νόση.
1: Βέβαια.
0: Ως χρόνιες νόση.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, στη συγκεκριμένη ασθένεια, η οποία παλιά, όπως πολύ σωστά είπες Μαρία μου, θέριζε, υπάρχει αλματώδης, πώς το πούμε, εξέλιξη των μέσων αντιμετώπισης της, με αποτέλεσμα ο μέσος χρόνος ζωής των ασθενών, από όσο διαβάζουμε εδώ πέρα σαν σήμερα, να ξεπερνά τα 70 χρόνια.
1: Και ειλικρινά σκέφτομαι πόσο μεγάλη η ύβριση είναι, και το λέω με απόλυτη επίγνωση αυτό, όταν έχει παράλληλα να πιούσετε κινήματα που είναι κατά της επιστήμης, κατά των φαρμάκων, κατά των εμβολίων. Εντάξει, τα πάντα συμβαίνουν.
0: Βέβαια. Το λέει τι έπαθε αυτός. Έφυγε ο άνθρωπος.
1: Είχε κάνει εμβόλιο. Και για πολλά άλλα. Ακούσα αντίστοιχα.
0: Παρασκευή 19 Ιουνίου του 2026, Πόπο Παναγιά μου, σε λίγο μπαίνουμε στο τελευταίο δεκαήμερο του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Η Γιάννα Αρφάνη και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Κολτσίδα την κοπάνεις,
1: σήμερα. Ένα ρεπό πια.
0: Είναι η νόσος Παρασκευής που λέμε.
1: Όχι.
0: Έλα, την πειράζουμε, τη λατρεύουμε την κολτσίδα.
1: Ακούει τώρα, θα σου στείλει μήνυμα μέσα.
0: Η κολτσίδα είναι.
1: Γιατί η κολτσίδα και όταν έχει ρεπό, όπως και η Γιάννα,
0: είναι
1: κάποια
0: εδώ.
1: Δουλειά κάνουν. Και είναι εδώ, εδώ βέβαια, ταυτοί του είναι εδώ.
0: Λοιπόν, φροντίζει η ομάδα αυτή η υπέροχη, η Dream Team τη παραγωγή, να φτάνουν στα φτάκια σα φρέσκες ειδήσεις και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις.
1: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
0: Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε στέλνοντάς μας μήνυμα στο Viber, πληκτρολογείτε δηλαδή στην αναζήτηση δύο λέξεις, Earth News Radio. Earth News η πρώτη, η Radio η δεύτερη. Μπαίνετε στην πλατφόρμα και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Και έχετε ξεκινήσει ήδη. Η άλλη επιλογή, ο άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω του Facebook, μέσω της σελίδας εκπομπής στο Facebook και του Messenger που μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες, στείλτε μας να φτιάχνετε τη διάθεση και ναι, βεβαίως σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
0: Σχόλια και σχολιανά που λέγανε και παλιότερα. Σχόλια και σχολιανά.
1: Αυτό κολλάει με τα νεάκια μας.
0: Ναι, τα νεάκια
1: σας αλλά και τα σχολιανά σας.
0: Δημήτρης ο Παρίσης, ας πούμε, μας εύχεται καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και μας ενημερώνει ότι σήμερα ξεκινάει η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι στον Πειραιά που αναμένουμε με χαρά κάθε χρόνο. Μάλιστα, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε. Να πάτε να περάσετε ωραία. Ο Αβραμ μας λέει ότι στην αθλητική ενημέρωση παγκόσμιο πρωτάθλημα Μεξικό Νότια Κορέα 1-0, Καναδάς Κατάρ 6-0, Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη 4-1.
1: Άρα έχουμε αρχίσει και τις πρώτες προκρίσεις στους ομίλους τώρα και τα πρώτα αποτελέσματα για τους ομίλους για να κάνουμε, να γίνει, να κάνουμε το
0: να κάνουμε, πώς λέμε σήμερα, τι δίνουμε, δώσαμε
1: ήταν δύσκολο το μάθημα, δεν πήγαμε καλά.
0: Δεν πήγαμε καλά, αυτό ναι.
1: Τώρα θα ταυτιστώ και με το Μέση τώρα σε λίγο.
0: Υπέροχες φωτογραφίες από την Καβάλα, από τον Γιώργο το Θύμιο, τι όμορφη Καβάλα θα, δηλαδή μας οθείς να έρθουμε. Ο γνωστός μας Άγιος Παΐσιος, μας λέει η ζωή που τα ξέρει αυτά, γιορτάζει 12 Ιουλίου την ημέρα της κοίμησής του.
1: Α,
0: ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, ζωή. Και ο Βασίλης ο Καραγιάννης λέει ότι σήμερα έχει ένα αεράκι, σε κάνει να νιώθεις άνθρωπος στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τουλάχιστον όσο περιμένεις τη στάση. Καλημέρα και στην Έλενα την Παπαβασιλείου και πάμε να ξεδιπλώσουμε το κουβάρι της επικαιρότητας.
1: Τώρα, μια και μιλούσε ο ακροατής μας για θερμοκρασία, ναι, την ίδια ώρα έχουμε καύσωνα ξανά στη Γαλλία και υψηλές θερμοκρασίες στην Ιταλία. Πώς την έχουμε γλιτώσει μέχρι τώρα,
0: τύπα το ξύλο.
1: Μια χαρά πάει.
0: Χτύπα το ξύλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι έχεις να μου πεις από νεάκια?
1: Τι έχω να σου πω από νεάκια? Να γυρίσω στον Πέρση.
0: Στον Πέρση. Πες για τον Πέρση.
1: Ο Πέρσης δεν πάει. Το λέγαμε από χτες. Δεν θα γίνει συνάντηση στην Ελβετία αφού είχαν υπογράψει και ο Μπεζεσκιάν και ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο λόγο λέει όμως των εξελίξεων στο Λίβανο δεν πάει ο Ιρανός τελικά.
1: Η απάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου και οι εξελίξεις στο Λίβανο είναι από τα στοιχεία που μπορεί και να θέσουν ένα. Δεν θέλω να πω να την άξουν τη συμφωνία στον αέρα, μην κινδυνούν λόγου μου πρωί-πρωί, αλλά είναι σίγουρο ότι είναι μια μεγάλη επισφάλεια για τη συμφωνία για την εκεχηρία. Απ' την άλλη, βέβαια, στα στενά του ορμού φαίνεται ότι καλούτσικα πάνε τα πράγματα.
0: Καλούτσικα, ναι. Το άκουγα που το λέγανε και οι συνάδελφοι νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, παρά τη νέα, ας πούμε, αναστάτωση, να το πω έτσι κομψά, αναστάτωση, δηλαδή την αβεβαιότητα, ρε παιδί μου, την ανασφάλεια, ναι, το πετρέλαιο να συνεχίσει την πτωτική του πορεία.
1: Είναι και από τις λίγες φορές που στα ελληνικά βενζινάδικα, παρότι η μείωση των τιμών αργή είναι αλήθεια, έχουμε μια αποκλιμάκωση που μπορεί να είναι και στα 50 λεπτά σε κάποια βενζινάδικα. Δηλαδή το έβλεπα πρωί-πρωί σε βενζινάδικο που χτες έγραφε 1,9-1,35. 1,878, δηλαδή ούτε κάνω 1,8-9. Ναι. Μακάρι να πάρουμε μια ανάσα.
0: Βλέπω τώρα εδώ επίσημη ανακοίνωση από την Ελβετία, mm-hmm, από το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, οι οποίοι πρέπει να είναι και χαρούμενοι μετά το θρίαμβο της ομάδας επί της Βοσνίας θες, με 4-1.
1: Σωστά.
0: Ότι οι συνομιλίες που σχεδιάζονταν για σήμερα ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στο Μπούργκενστοκ, έχεις πάει στο Μπούργκενστοκ?
1: Όχι.
0: Μαγικό, έτσι. Έχεις δει τα πλάνα, μήπως δεν τα έχεις δει.
1: Η Ελβετία είναι μια μαγική χώρα.
0: Ναι. Δεν θα γίνουν. Και η δήλωση έρχεται μετά την ανακοίνωση του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου ότι ο J.D. Vance δεν θα πάει στην Ελβετία για να συναντηθεί με τους Ιρανούς διαπραγματευτές. Εντάξει, τώρα έλεγε και μια φίλη μου το πρωί, θα το ξαναπώ, το ξανάπε και τώρα, η φίλη μου αυτή, Ό,τι αφού έχουν πέσει οι τσίφρες τώρα.
1: Τι πήγαινε να πάμε,
0: σουλάτσα να κάνουμε.
1: Αυτή και και τον Αλτράπ.
0: Καφέ στην Ελβετία.
1: Ας πούμε στις Βερσαλίες προχτές. Δηλαδή με τη μεγαλύτερη λαμπρότητα να υπογράφει δεν γινόταν μέσα από το παλάτι των Βερσαλιών. Θα πάει τώρα.
0: Πώς το λέει, έχουμε και δουλειές να κάνουμε. Έχουμε και δουλειές, ναι, σωστά.
1: Νομίζω ότι είναι πικραμένος τώρα. Δεν τον καλέσαν σιγά που θα περίμενε πρόσκληση. Στα εγγένεια του Ιδρύματος Ομπάμα. Όλοι εκεί ήταν εκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι, ισχύει.
1: Καλά, τόσες κακίες που έχει πει.
0: Να σου πω, ήταν μέχρι και ο Μπους. Καλά, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Τζορτζ Μπους, ο νεότερος, έχει αναπτύξει μια πολύ καλή σχέση με την ομάδα των Δημοκρατικών. Δηλαδή, σε επίπεδο αρχών που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και με την λειτουργία του πολιτεύματος, πολύ συχνά ο Τζορτζ Μπους Τζούνιορ είναι πολύ πιο κοντά στους Δημοκρατικούς από ότι είναι.
1: Και ήταν και δεν ήταν
0: στο
1: και
0: επιτελείο. Ναι, Τραμπ. Έτσι. Στο ναι, επιτελείο Τραμπ, ναι. Δεν λέω.
1: Και όταν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ. Ναι. Είναι αλήθεια ότι έχει άλλο πολιτικό αποτύπωμα η προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, ιδιαίτερα αυτή η δεύτερη θητεία, ε.
0: Όχι του Τραμπ. Του,
1: ναι, έχει άλλο αποτύπωμα.
0: Άλλο αποτύπωμα, ναι, ναι.
1: Πολύ μεγάλο.
0: Δηλαδή, ο Μπους δηλαδή είναι αυτό που παλιά λέγανε οι κάποιοι αριστεροί, υπεφωτισμένη δεξιά. Υπεφωτισμένη δεξιά, ναι, των Ηνωμένων που υπεφωτισμένη. Ναι.
1: Θα μπορούσε να πει κάποιο ότι αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο. Τώρα δεν είναι και εύκολο, εάν συγκρίνεις με την τωρινή προεδρία, να βρεις υπεφωτισμένες προεδρίες.
0: Ναι. Θέλω να μου πεις όμως και τι γίνεται στις Βρυξέλλες. Διότι βλέπω ότι έχουν προκύψει κάτι διαφωνίες για το θέμα της Ουκρανίας. Για πες. Τι...
1: Και για το θέμα της Ουκρανίας, αλλά κυρίως για τον προϋπολογισμό. Γιατί εδώ είναι πολύ εύκολο να διαφωνήσεις, γιατί ξέρεις ότι.
0: Ποιος πληρώνει, πού πληρώνει, τι πληρώνει.
1: Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Εντάξει, η μεγαλύτερη διαφωνία είναι από πού θα μειωθούν τα κονδύλια και πού θα πάνε τα νέα κονδύλια. Θεωρείται απίθανο να συμφωνήσουν. Όχι απίθανο, δεν θα συμφωνήσουν στη σημερινή βέβαια σύνοδο. Μπορεί να πάρει και αρκετές συνόδους και αρκετές προεδρίες. Κάποιοι λένε ότι θα σκάσει η συμφωνία, μάλλον θα την αντιμετωπίσει η ελληνική προεδρία. Mm. Για να δούμε. Άρα λοιπόν, ένα χρόνο μετά.
0: Να σου πω, υπάρχει μία πληροφορία η οποία μεταδίδεται σε σχέση με ένα τετ-α-τετ που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ναι, στο περιθώριο της Νότου.
1: Του έθεσε και το θέμα του ντρόουν.
0: Λέγεται
1: ότι
0: του έθεσε και το θέμα του ντρόουν.
1: Ακούγεται απόλυτα λογικό, ε.
0: Ναι, βέβαια, σαφέστατα.
1: Μεγάλη, πολύ μεγάλη ενόχληση από την ελληνική πλευρά.
0: Και υπάρχει. Και υπήρχε και υπάρχει.
1: Βέβαια. Και υπήρχαν, γίνανε και όλα τα δέοντα διαβήματα από το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Λεπτομέρειες δεν έχουμε μάθει. Εκείνο το οποίο έχει διαρρεύσει είναι ότι ήταν λίγο δαγκωμένος ο Ζελένσκι σε αυτό.
1: Αυτό ήλπε να μην ήταν.
0: Ήτανε λίγο δαγκωμένος, ναι.
1: Ο οποίος όμως κατά γενική ομολογία είναι η Ουκρανία είναι, να το πω, στα πάνω της. Να το πω, γιατί να μην το πω. Σε σχέση με τις εξελίξεις στον πόλεμο βέβαια.
0: Ναι. Επίσης είχε μια συνάντηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον νεοεκλεγμένο, τον νέο ας πούμε, Ούγγρο πρωθυπουργό, τον κύριο Πέτερ Μάγιαρ. Μάγιαρ, πώς το λέμε. Είναι σαν να λέμε Πέτρος ο Έλληνας, αν ήταν αντίστοιχο. Πέτερ Μάγιαρ.
1: Μάγιαρος,
0: ναι. Αυτό είναι το όνομα. Μάγιαρ, Ούγγρος.
1: Φαντάζομαι, ναι.
0: Λοιπόν, και του ζήτησε συμβουλές έτσι σε σχέση με τη διακυβέρνηση, τις πρώτες προτεραιότητες που υπάρχουν κλπ. Από τον έμπειρο, γιατί τώρα
1: ο
0: παλιός είναι αλλιώς. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, έχει και καλή εικόνα του Έλληνα Πρωθυπουργού στο εξωτερικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι γεγονός.
1: Στο εσωτερικό έχουμε άλλα προβλήματα. Ναι, συζητάμε ακόμη πότε θα γίνουν εκλογές, γιατί βλέπεις ότι βγαίνει συνέχεια ο Πρωθυπουργός, λέει θα γίνουν την άνοιξη εκλογές. Οι άλλοι λένε ποια άνοιξη, έχει αρχίσει περιοδίες. Το φθινόπωρο θα γίνουν εκλογές.
0: Μωρέ, δεν είναι πολύ άχαρο αυτό, δεν ξέρω.
1: Εγώ κουράστηκα.
0: Ναι, κουράστηκα. Ανιαρό.
1: Κουράστηκα, ναι. Ας αποφασίσουμε πότε θα γίνουν εκλογές. Ας αποφασίσουμε. Εντάξει, είναι ένα αφήγημα που εξυπηρετεί όλα τα κόμματα και ιδιαίτερα τα νέα. Τα κόμματα, τα νέα που είχαμε. Mm. Καταλαβαίνεις ότι μπαίνοντας στην τελική ευθεία για εκλογές, αλλάζει και ο πολιτικός χάρτης στην αντιπολίτευση.
0: Έχω, ναι, αυτό, επ' αυτού θέλω να σου πω τώρα, αν προλαβαίνεις. Κοίταξε, χτες το βράδυ έμαθα αργά σε μια κουβέντα που είχα εκεί με κάτι πηγές που λέμε στο Πασόκ.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ναι, και βλέπω σήμερα αποτυπώνεται σε κάποια sites, όχι σε όλα, ότι υπάρχει παρά τα περί του αντιθέτου εμφανιζόμενα, υπάρχει ένας εντονότατος προβληματισμός σε σχέση με το Χάρη Δούκα και την από εδώ και πέρα στάση του. Και δέχεται και κάποιες θερμόαιμες εισηγήσεις ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Καιρό τώρα.
0: Ναι, οι οποίες βέβαια είναι προφανές, ακόμη και αντιληπτό και σε ένα μικρό παιδί που δεν ασχολείται με την πολιτική, ότι δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Δηλαδή δεν μπορεί να αποδεχθεί ο κύριος Ανδρουλάκης εισηγήσεις για απομάκρυνση του κυρίου Δούκα στην επόμενη πρόκληση. Έτσι του λένε.
1: Βέβαια, είναι ο δήμαρχος Αθηναίων, είναι ο αντίπαλός στις εξωκομματικές εκλογές, αν και δεν είναι πρώτη φορά που διαγράφεται ο αντίπαλος στις εξωκομματικές εκλογές.
0: Αλλά μέσα σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να γίνει. Θεωρούν και δικαίως θεωρούν ότι θα υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη ανακατοσούρα. Η ροποίηση του κυρίου Δούκα.
1: Και είναι μια αρνητική δημοσιότητα.
0: Και αλλαγή συσχετισμών. Πιθανότητα και αλλαγή συσχετισμών.
1: Εδώ βέβαια δεν λείπουν και αυτοί που λένε ότι πρέπει να φανείς σκληρός για να δώσεις μια ηγετική εικόνα. Ναι. Αλλά το έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Δεν το επαναλάβει με τον δήμαρχο Αθηναίων.
0: Πάντως είναι τρομερό και το λέω με αφορμή τη συνέντευξη του κύριου Νίκου Παπά που άκουγα χθες εδώ στους συναδέλφους μας, την Ευαγγελία την Παλτατζή και τον Δημήτρη τον Τάκη, και έλεγε ότι είναι πρωτοφανές για ένα κόμμα αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, που η ηγεσία, ας πούμε, να υποστηρίζει ένα άλλο κόμμα. Είναι πρωτοφανές, αλλά υπάρχουν και άλλα ευτράπελα σε. Δηλαδή,
1: και σε άλλα κόμματα.
0: Ναι, δηλαδή θέλω να πω, στο ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, έχει ανάψει μια συζήτηση για καλά στο εσωτερικό και αποσυντονίζει βέβαια και δραματοποιεί τις εξελίξεις.
1: Και δίνει και μηνύματα προβληματικά. Στέλνει μηνύματα προβληματικά.
0: Για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Και τώρα εντάξει, εδώ υπάρχουν άνθρωποι, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, οι οποίοι τάσσονται ανοιχτά και αναφανδών υπέρ μιας μετεκλογικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ. Και μιλάμε για κορυφαία στελέχη τώρα, έτσι.
1: Ο κύριος Χάρης Δούκας πρώτος, πάντως βγαίνει να δώσει αυτό το στίγμα. Υπάρχουν και άλλα στελέχη.
0: Εγώ τον αφήνω τελείως τον κύριο Χάρη.
1: Δεν είναι μόνος του.
0: Έξω από αυτή την κουβέντα.
1: Θέλει να πει ότι δεν είναι μόνος του. Ναι.
0: Και υπάρχουν άλλοι που λένε βαστάτε και. Λοιπόν. Και κατά τα άλλα, αυτοί βγαίνουν όλοι μετά στα ραδιόφωνα και στη τηλεόραση και λένε πρέπει να προβάλλουμε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, πρόσεξε σε δημοσιογράφους και μεταξύ τους και στις συζητήσεις. Συζητάνε
1: λένε
0: τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα και μετά βγαίνουν και αφορίζουν και εξορκίζουν την καντεμιά στα παράθυρα και στα ραδιόφωνα λέγοντας ότι όχι, παιδιά, μα προβάλλουμε το πρόγραμμα. Ο κόσμος θεωρούν ότι δεν τα καταλαβαίνει αυτά και δεν τα.
1: Είναι μια θολή εικόνα καταρχάς για το ΠΑΣΟΚ. Τι είναι αυτό που επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ? Τι είναι το ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ιστορικό κόμμα. Τι θα κάνει μετά τις εκλογές? Θα συνεργαστεί με τον Τσίπρα ή θα πει, γιατί πάνω κάτω αυτό λέει η κυρία Διαμαντοπούλου, δεν θα αφήσουμε τη χώρα ακυβέρνητη. Γιατί αυτό λέει η κυρία Διαμαντοπούλου. Είναι διαφορετικά μηνύματα αυτά. Αυτά επιλέγουν να στείλουν. Πράγματι, θέλω την εικόνα του ΠΑΣΟΚ και μετά διαρωτώνται γιατί στις δημοσκοπήσεις είμαστε τρίτη και τέταρτη.
0: Για κάτσε, δεν μπορεί να με αφήνει ανενημέρωτο. Είναι ο κύριος Γιάννης εδώ στην τηλεόραση δικιά μου και δεν λες τίποτα. Σε παρακαλώ, Νικόλα, σύνθεσε μας με τον κύριο Γιάννη.
2: Ήταν Απρίλιος. 15. Τα έχω καταγράψει στο βιβλίο μου.
0: Ναι, ναι.
2: Ξέρετε, αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα.
0: Μάλιστα.
2: Θα ήταν ενδιαφέρουσα μια πραγματική δημοσιογραφική έρευνα η οποία κάνει αυτή τη διασταύρωση. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχει γίνει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο τίτλος έλεγε: ο Ντάλισεμπλουμ κατέστρεψε τη χώρα του και ήθελε να καταστρέψει και εμάς. Αυτό είναι καταγεγραμμένα. Πώς λέει, βρε, εδώ υπάρχουν χαρτιά, υπάρχουν αποδείξεις. Έτσι δεν το έλεγε στην ταινία. Εδώ υπάρχουν χαρτιά, υπάρχουν αποδείξεις.
1: Και καταγεγραμμένα όχι μόνο σε.
0: Στην ταινία υπάρχει και φιλότιμο με τον Μαυρογιαλούρο.
1: Ναι. Υπάρχουν και στο τηλέφωνο, αν θυμάμαι καλά. Ηχογραφούσε τη συνεδρία του Eurogroup.
0: Να σου πω τώρα κάτι. Να σου πω, επειδή έχω κάτι πιο πρακτικά θέματα να σου βάλω.
1: Έλα να τα λύσουμε.
0: Να σου πω, επειδή εσένα, δεν ξέρω.
1: Εσύ
0: τα κορίτσια έχετε πρίκα, κανένα οικοπεδάκι εσύ έχει για να το καθαρίσει, γιατί εγώ δεν τίποτα. Τι κοπεδάκι,
1: ευτυχώς
0: ούτε
1: που δεν έχω.
0: Εγώ χρέη κληρονόμηση. Ναι, λέω τώρα. Ναι,
1: αν είχα, θα το έκανα εγκαίρως. Γιατί μαθαίνω μετά την παράταση, έχουν ανέβει κι άλλο οι τιμές για να καθαρίσουν τα οικόπεδα.
0: Εσύ, Μαρία, κάνε οικοπεδάκι. Έχει τίποτα, δεν έχει ούτε Μαρία.
1: Τίποτα ούτε αυτό.
0: Ανεβαίνουν αίρεση. Ναι, έχουν ζητάνε. Πώς το λέει στη διαφήμιση, τη μάνα και τον πατέρα του.
1: Αυτό το πράγμα. Ναι. Ακούω κάτι τιμές.
0: Ναι.
1: Όσο πιο γνωστό, δημοφιλές, τουρκικοποιημένο είναι το μέρος εκεί, να δεις τι τιμές ακούς. Θα πουλιστώ να σου νεφρώ για να καθαρίσει το οικόπεδο.
0: Παρόλα αυτά, λέει, υπάρχει γερό πρόστιμο εάν δεν καθαρίσει το οικόπεδο. 500 ευρώ σε όσους δεν έχουν καθαρίσει και δεν έχουν υποβάλει δήλωση και επιπλέον 100 ευρώ σε όλους όσους έχουν κάνει τον καθαρισμό αλλά δεν έχουν υποβάλει τη δήλωση.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να συμβεί και αυτό.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι τα προηγούμενα χρόνια σε πυρκαγιές τι μαθαίναμε από την πυροσβεστική? Ότι τα καθάριστα οικόπεδα ουσιαστικά τι έκαναν?
0: Ναι.
1: Διέδιδαν τη φωτιά.
0: Λοιπόν, θέλω να κάνουμε μια προαναγγελία. Άκου, λάγι μου, άκου. Μαρία είναι εδώ ήδη στο στούντιο για να μας πει
1: τους
0: τίτλους των ειδήσεων, να μας συνοψίσει. Αμέσως μετά, και αφού ακούσουμε και τα πρωτοσέλιδα, θα σας παρουσιάσουμε ένα ρεπορτάζ που νομίζω έχει ενδιαφέρον μεγάλο. Τι, με συγχωρείτε, ζητήσαμε από την Έλενα την Καραθάνου να μπει στο πόσο κάνει, πόσο πάει, πώς το λέτε, πόσο, ναι, πόσο κάνει,
1: πάει και κάνει.
0: Αυτό πόσο πάει και κάνει. Και να κάνουμε μία έρευνα για μία πολύ συγκεκριμένη λίστα προϊόντων που χρησιμοποιεί ένα νοικοκυριό κάθε μήνα, ας πούμε. Τα έξοδα σούπερ μάρκετ, ρε παιδί μου, που λέμε κάθε μήνα. Λοιπόν, βρήκε συγκεκριμένα προϊόντα, αυτά που λέμε πρώτη ανάγκη για μια οικογένεια που έχει παιδιά, ας πούμε.
1: Το γάλα σου, τα αυγά, το τυρί.
0: Και έκανε το crash test. Και τα συμπεράσματα είναι εντυπωσιακά. Το λέμε, το προαναγγέλουμε. Προς το παρόν, Μαρία Λάγιου, τίτλοι ειδήσεων, και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναταράξει στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση των αντιπροσωπιών στη Γενέβη. Την τελευταία στιγμή αναβλήθηκε το ταξίδι του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.T. Vance. Προβλήματα logistics επικαλείται ο Λευκός Οίκος. Αναβολή του ταξιδιού της Ιρανικής πλευράς στη Γενέβη λόγω Λιβάνου. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της συμφωνίας. Παρά τις αναταράξεις, οι ασιατικές αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις. Η τιμή του πετρελαίου κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι. Η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, την πολιτική συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανανέωσε για 12 μήνες τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Νέα τροπή στο διπλό φωνικό στο λόγκο Αιγίου, χωρίς αίματα ρούχα του 65χρονου και χωρίς DNA τα νύχια του, όπως δείχνουν οι εξετάσεις. Νεκρός 46χρονος μοτοσυκλετιστής στα μεσάνυχτα μετά από πρόσκρουση σε κυκλειδώματα στο Εγάλεο. Μεγάλη φωτιά σε σχολείο στο Τόκιο, απομακρύνονται άμεσα οι μαθητές. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Μας λέει εδώ η φίλη μας η Αργυρό. Καλημέρα, καλημέρα Αργυρό. Καλημέρα σε όλες και όλους. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ at News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Και απέναντί μας Σκάτζα Βάρδια στον ήχο, αγαπημένος μας, ο λατρεμένος μας, ο Νικόλας Σκλαβενίτης. Μας λέει λοιπόν η Αργυρό ότι είναι λίγο μπερδεμένη με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Εμείς είμαστε μπερδεμένοι για πιο απλά πράγματα. Τώρα θα σου πούμε. Ας πούμε για παράδειγμα, τι γίνεται ρε παιδιά με τη λειψιδρία στην Τίνο. Παρακαλώ, μπορούμε να ξαναεπικοινωνήσουμε τον κύριο Δήμαρχο, γιατί έχουμε μπερδευτεί. Από τη μια μας λέει ναι, έχουμε θέμα, αλλά και δεν έχουμε. Απ' την άλλη, όχι, έχουμε σοβαρό θέμα και μπαίνουμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τώρα ξέρουμε έτσι, γιατί η Τίνος δεν είναι ατυχαίο νησί. Πέρα από το γεγονός ότι έχει πολύ αυξημένη τουριστική κίνηση τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι και ένα προσκυνηματικό νησί. Με δηλαδή με αυξημένη κίνηση λόγω και του θρησκευτικού τουρισμού.
1: Τώρα
0: ξέρουμε έτσι. Λοιπόν, να τα δούμε πάλι, να πάρουμε παρακαλώ.
1: Εγώ οφείλω να πω, δεν καταλαβαίνω. Είχαμε ένα πάρα πολύ βροχερό χειμώνα. Με μια πάρα πολύ βροχερή άνοιξη. Σε τι κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρισκόταν τα νησιά, εκτός αν είναι για προληπτικούς λόγους, για να γίνουν έργα.
0: Είναι, έχει και πισίνες βέβαια το νησί το συγκεκριμένο, επειδή έγινε μοδάτο. Κάποτε πηγαίνανε να προσκυνήσουν με ό,τι μεγαλόχαρη, μετά ανακάλυψαν τις ομορφιές που εμείς είχαμε ανακαλύψει πριν από καμιά τριανταριά χρόνια και βάλε. Και πήγανε και στήσανε στις πλαγιές και στη μέση του πουθενά κάτι επαύλης. Δεν θέλω να πω βιλάρες, γιατί μπορεί να ακούνε και Κύπροι. Να
1: με το συμπάθειο. Όχι γουρνίτσες.
0: Όχι γουρνίτσες. Πισινάρες. Συγγνώμη, δηλαδή να με το συμπάθειο. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ζητήματα. Βέβαια, τώρα πάνε τα κατσίκια και πίνουν νερό από τις πισίνες. Έχεις δει, γιατί υπάρχει ένας ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός των κατσικιών. Το είδες αυτό? Δεν σου κάνω πλάκα. Επειδή λέει φεύγουν και τα παρατάνε τα ζωντανά, αυτά πολλαπλασιάζονται και χειρονοβολάνε τα βουνά, διψάνε τα έρμα. Πάνε και πίνουν νερό στην πισίνα. Ναι, και ενοχλούνται εκεί οι παραθεριστέ, οι ιδιοκτήτε. Εν πάση τόσο, θα το δούμε το θέμα συνέχεια. Λέει η Αργυρό, εσείς που ξέρετε για αυτή την περιβόητη συμφωνία, είπα Ιράν, γιατί δεν γίνεται ποτέ και μια ακούμε ότι συμφώνησαν και την άλλη ότι δεν επήλθε συμφωνία. Εμείς ξέρουμε. Μόνο ένας μπορεί να ξέρει, εκτός από το μεγαλοδύναμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο μεγαλοδύναμο, όχι, μην τα κάνουμε κιόλας.
1: Λέω κι εγώ.
0: Δεν είπαμε και για τους Beatles, για τον Τραμπ λέμε. Λοιπόν, ναι. Καλημέρα και στον Γιώργο το Θήμιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα και στους γκρούπις μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε για τα μηνύματα, τα οποία είναι πάρα πάρα πολλά και σήμερα.
1: Μέχρι να ανοίξει εσύ τη σελίδα μας, εγώ να πω ότι μέσω Viber επικοινωνείτε, Air News Radio πληκτρολογείτε και μας στέλνετε το μήνυμα και βεβαίως μέσω Messenger στη σελίδα της εκπομπής.
0: Πρωινές διαδρομές. Ορίστε, εδώ η Αντριάννα με διορθώνει. Λέει είναι του Ιούδα του Θαδαίου, όχι απλώς του Ιούδα.
1: Α, μάλιστα.
0: Κυρία Αντριάννα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εσείς τα ξέρετε αυτά τα εορτολόγια.
1: Και δεν είναι και ωραίο να κάνουμε λάθος. Καλά κάνετε και μας διορθώνετε.
0: Ναι, ναι.
1: Έχεις άλλα μηνύματα?
0: Ναι.
1: Εκτός από τις καλημέρες, οι οποίες μας περιμένουν πριν πούμε στο στούντιο. Είστε καταπληκτικοί και καταπληκτικές.
0: Ναι, ευχαριστώ. Είμαστε.
1: Μην χάσεις εσύ.
0: Ναι.
1: Αμέσως να απαντήσεις.
0: Ναι, λοιπόν. Τώρα μας έχει στείλει η κυρία Γαβρή ένα δελτίο τύπου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα ΚΕΠ. Έχουν κάποιες κινητοποιήσεις, δεν μπορεί να ανοίξει. Θα το βρούμε όμως από αλλού. Καλημέρα στην Ποθητή τη Βάλβη. Ποθητή, καλημέρα και καλή δύναμη. Στη Σπυριδούλα τα Αναπιώτη. Σπυριδούλα, η φωτογραφία που μας έστειλε στες, την κοιτάζω, την ξανακοιτάζω, είναι υπέροχη. Ευχαριστούμε για τις σημερινές καλημέρες, όπως και την Ευγενία. Την Κόκα μου λέει βενζίνη 1,91 σήμερα. Ρε εσύ, έπεσε λίγο ακόμα στο Μαρούσι.
1: Εγώ πάντως εδώ στα βενζινάδικα στην Καποδιστρίου, για να πω και τον δρόμο που έχει πολλά, γράφει 8 σε όλα μπροστά.
0: Αλέξανδρος Μουχλής πάει αεροδρόμιο, μας εύχεται καλή εκπομπή και εσύ να είσαι καλά Αλέξανδρε και καλό ταξίδι. Νίκος Καλίας.
1: Φαντάζομαι κάποια φωτογραφία από τα Τρίκαλα.
0: Όχι, μια προσέλιδο της εφημερίδας έρευνα ότι μειώθηκαν κατά 5,3% οι γεννήσεις στη Θεσσαλία. Και γενικά έχουν μειωθεί σε όλη την Ελλάδα.
1: Είχαμε χτες στοιχεία, εκτός από την Κρήτη.
0: Εκτός από την Κρήτη, με μία και μόνο. Δεν ξέρω, δεν λειτουργούν οι τηλεοράσεις και το ίντερνετ στην Κρήτη? Λέω κι άλλες άχλες. Κι άλλες να σου πω.
1: Λοιπόν... Είναι εντυπωσιακό η μετατόπιση ηλικιών πια. Είναι αυτό που λέμε ότι έχουν αλλάξει εκτός από, από την ακρίβεια, εκτός από τα οικονομικά προβλήματα, έχουν αλλάξει και τα κοινωνικά πρότυπα πια.
0: Καλημέρα, ναι. Ναι. Δεν θέλω να σχολιάσω, το κρατάω όμως. Καλημέρα στην Έλενα από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη, μας λέει. Ναι, βεβαίως. Καλημέρα πάλι να πούμε στο Γιώργο, ο οποίος μας έστειλε μια ενημέρωση ότι είχαν την έναρξη, λέει, των ελευθερίων. Σήμερα την έναρξη των ελευθερίων Καβάλας στην πλατεία Καπνεργάτη, στο κέντρο πολιτισμού Λευτέρης Αθανασιάδης, όπου γίνεται έκθεση ζωγραφικής από τον καβαλιώτη ζωγράφο Γιώργο Κουκμά. μια αναδρομική έκθεση για τα 50 χρόνια προσφοράς του. Μέχρι τις 30 Ιουνίου. Βεβαίως, να το πούμε. Και χθες λέει, είχαμε την πρώτη μέρα και μας στέλνει φωτογραφίες ωραίες. Παρακολουθούσαμε χορούς και χοροδίες από πολιτιστικούς συλλόγους. Με τραγούδια από την όμορφη Ήπειρο και την Πανυπηρωτική Ένωση Καβάλας. Βεβαίως, και αν έχετε τέτοια να μας τα στέλνετε.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε πρωτοσελίδα.
1: Ναι, πάμε πρωτοσελίδα.
0: Καθημερινή έχει κύριο τίτλο στα μπλόκα της τροχίας 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα. Το πρώτο εξάμεινο του 26. Κατά τους ελέγχους της τροχίας 19.060 άτομα πιάστηκαν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα το πρώτο πεντάμηνο του 2006 ολόκληρη τη χώρα. Είτε γιατί δεν διέθεταν άδεια οδήγηση, είτε γιατί τους είχε αφαιρεθεί για άλλη παράβαση.
1: Και οδηγούσαν κανονικότατα.
0: Μάλιστα. Θέμα δεύτερο. Σαφάρι ελέγχων στις πολεοδομίες όλης της χώρας. Σαφάρι από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
1: Καλώς και ασάργησε.
0: Ναι. Θα σου διαβάσω ένα το οποίο μπορεί να αφορά και ένα μέρος του ακροατηρίου. Ξέρουμε ότι ένα μεγάλο μέρος είναι σιρούλες μας που λέμε. Και λένε ασφάλιση. Με εξαγορά πλασματικών ετών μία στις δύο συντάξεις. Ένα στους δύο ασφαλισμένους που υποβάλλουν έτσι συνταξιοδότηση επιλέγει την εξαγορά πλασματικών ετών προκειμένου να συμπληρώσει τις προϋποθέσεις εξόδου. Μόνο τον Απρίλιο κατατέθηκαν 16.625 νέες αιτήσεις, ενώ στο σύνολο του έτους ενδέχεται να ξεπεράσουν τις 220.000.
1: Βιάζει το κόσμο να βγει στη σύνταξη. Ναι. Κάποιοι φοβούνται και κάποιες αλλαγές στο ασφαλιστικό. Θυμάσαι ότι πολύ καιρό, παρότι το διαψεύδουν σε όλους τους τόνους, αυτό τους κάνει να φοβούνται και να εξαγοράζουν πλασματικά έτη.
0: Και δύο ακόμα ειδήσεις που για μένα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βουτιά των ελληνικών ΑΕΗ στην παγκόσμια κατάταξη. Η έλλειψη διεθνοποίησης και η φήμη μεταξύ των ακαδημαϊκών. Έχουμε πέσει πάρα πολύ. Πρώτο εδώ παραμένει το MEP, το δικό μας.
1: Το Μετσόβιο.
0: Το Μετσόβιο. Χάνει όμως 23 θέσεις. Ενώ το ΕΚΠΑ πέφτει κάτω από τα 500, κάτω από τις 500 θέσεις. Και αυτό το οποίο έλεγε και η Μαρία νωρίτερα και έχει μεγάλη σημασία, νομίζω δίνει άλλη τροπή στον πόλεμο το Ουκρανικό. Ουκρανικά ντρόνς χτύπησαν τη Μόσχα, πλήγματα σε δηληστήρια. Είναι έξαλλοι οι Ρώσοι.
1: Βέβαια, αλλά και διαμορφώνουν και άλλη εικόνα στην Κρυμαία. Και εδώ θυμάσαι όταν συζητάγαμε τη συμφωνία που τι ζήταγε ο Βλαντιμίρ Πούτιν και συμφωνούσε ο Ντόναλντ Τραμπ να παραχωρήσουν ουσιαστικά το Λουγκάνσκ και το Ντονέσκ χωρίς καν να το έχουν κατακτήσει.
0: Λοιπόν, για πάμε.
1: Ναι, να έρθω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα και έπα από την εφορία. Τι υπηρεσίες θα προσφέρουν? Το νέο δίκτυο θα ονομάζεται MyPoint και θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλωτικά σε 6 σημεία της Αττικής. Το πρώτο άνοιξε ήδη στο Χολαργό. Στόχος ένα σε κάθε πρωτεύουσα νομού για αρχή. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Το άλλο είναι αυτή η είδηση χθεσινή που μας χαροποίησε πάρα πολύ για τον Παρθενώνα. Έφυγαν οι σκαλοσιές. Ο Παρθενώνας όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί. Αποκαταστάθηκε το δυτικό αέτομα με προσθήκη νέου μαρμάρου. Είναι συγκλονιστικές εικόνες.
0: Και
1: συγκινητικό, ναι. Έχεις δίκιο. Και βέβαια. Ενισχύει και το αίτημά μας για την επιστροφή των γλυπτών.
0: Των γλυπτών, βέβαια, βέβαια.
1: Αυτή η εξέλιξη. Περσικός κόλπος, πύριος νίκη για ΗΠΑ και για Ηνωμένες Πολιτείες και Τραμπ. Πολιτικό παρασκήνιο. Εκνευρισμός από τις νέες βολές του Καραμαλή. Νύπτη τα σχήρα σε Χαριλάου Τρικούπη για ένα Δούκα.
0: Μάλιστα. Εγώ να συνεχίσω να πάω στην απογευματινή, έτσι.
1: Να πας.
0: Έχει κύριο τίτλο η απογευματινή. Κάνουν φίλο και φτερό όλες τις πολεοδομίες μετά τις αποκαλύψεις. Αποκόσκινο τα οικονομικά υπαλλήλων που κατέχουν κέρυες θέσεις. Εκτενής έρευνα από την αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Μα αρέσει που τι γίνονται όλα αυτά τώρα. Ανακαλύπτουμε την Αμερική ξαφνικά στην Ελλάδα. Λοιπόν, επίσης, δεύτερο θέμα με την εντυπωσιακή φωτογραφία από τον Παρθενώνα. Παρθενώνα στο δυτικό αέτομα συμπληρώθηκε έπειτα από 220 χρόνια. Λίνα Μενδώνη, συγκλονιστικό θέαμα, όντως. Και ακόμη έρευνα Σαντορίνη, Κρήτη και Κος πάνε κόντρα στη δημογραφική κρίση. Ναι, εκεί έχουμε αύξηση των γεννήσεων.
1: Ναι.
0: Ενδιαφέρον και ανοίγει, σύμφωνα με τον Bloomberg, η Θεολογική Σχολή της Χάλκης υπό την πίεση ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μάλιστα, εφημερίδα των συντακτών. Υπουργείο Προστίμων είναι ο τίτλος. Σε κρυφό φόρο εξελίσσονται πλέον τα πάσης φύσεως χαράτσια. Ναι. Νέα μεγάλα έσοδα αναμένονται από το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Κάθε κρίκος στην ψηφιακή γραφειοκρατία του κυρίου Πιτζηλή συνοδεύεται από δρακόντια πρόστιμα συμμόρφωσης. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Ανατριχιαστική υπόθεση MeToo στο ΕΚΠΑ. Βαρύ τμήμα για πτυχιακή εργασία.
0: Όπα.
1: Ναι.
0: Όπα.
1: Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Συγκλονίζει λεπτομερής καταγγελία της φοιτήτριας. Σελίδα 22-23. Θα το δούμε. Θα το δούμε στη συνέχεια μετά.
0: Θα το δούμε. Βεβαίως το δούμε.
1: Μπορεί να το χαλάσουμε τις εφημερίδες, αλλά θα το δούμε.
0: Να το δούμε οπωσδήποτε, βεβαίως.
1: Και οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν. Α, έπεσαν οι πρώτες υπογραφές. Ο τίτλος.
0: Μάλιστα. Εγώ συνεχίζω με τον ριζοσπάστη, έτσι, ο οποίος έχει κύριο τίτλο «Ευρωπαϊκό πρότυπο, η καθήλωση μισθών και ο κόφτης στις συμβάσεις, προκλητική φιέστα στις Βρυξέλλες από κυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση». Κουκουέ, μετά την απάτη της πλατφόρμας «Πόσο κάνει» να εγγενιάσουν και το «Πόσο χάνει» ο εργαζόμενος από την κοινωνική συμφωνία της ντροπής ανάμεσα σε κυβέρνηση μεγαλοεργοδότες και τον ελεγχόμενο πρόεδρο της ΓΕΣΕ που στήριξαν οι παρατάξεις και των άλλων κομμάτων. Διαβάζουμε επίσης το ριζοσπάστη. Υπουργοί Άμυνας ΝΑΤΟ επιθεώρησαν πολεμικά σχέδια και στρατιωτικές δυνάμεις εν ώψη της συνόδου στην Άγκυρα.
1: Να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο. Εμφύλιο στο Πασόκ για τις συνεργασίες. Καζάνι που βράζει Χαριλάου Τρικούπη μετά την πτώση στις δημοσκοπήσεις. Πρώτο θέμα.
0: Ναι.
1: Επενδυτικές ευκαιρίες.
0: Αυτά που λέγαμε
1: ακριβώς.
0: Ναι.
1: Επενδυτικές ευκαιρίες από 50 έως 250.000 ευρώ. Ο χάρτης τιμών για τα εξοχικά. Και βεβαίως ιστορική στιγμή για τον Παρθενώνα και η χαρακτηριστική φωτογραφία που δεσπόζει σχεδόν σε όλα τα πρωτοσέλιδα σήμερα.
0: Η Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Η Ελλάδα απέτυχε με τα κόκκινα δάνεια». Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γκρεμίζει το success story του Κυριάκου. Νέα έκθεση του Ταμείου επισημαίνει ότι η κυβέρνηση ξεφόρτωσε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών σε ξένα funds και services, τα οποία δρούν ανεξέλεγκτα χωρίς κανένα πλέγμα προστασίας των δανειοληπτών. Διαβάζουμε επίσης καταγγελία εκπιζό, κυβέρνηση και Τράπεζα Ελλάδας παρερμηνεύουν την απόφαση του Ρίου Πάγου για τους στόχους του νόμου Κατσέλη. Ζητεί να προσαρμοστούν άμεσα οι μηνιαίες δόσεις στα νέα δεδομένα. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια, πώς το πούμε, διαφορετική ερμηνεία σε ό,τι αφορά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους στόχους του νόμου Κατσέλη.
1: Για τους στόχους των δανείων, ναι.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό ακόμη δεν έχουμε και εφαρμογή. Υπάρχει αυτή η διαφορετική ερμηνεία, όπως το είπες.
0: Κάτσε, διαβάζω και κάτι ακόμα. Μητροπολίτη Σιμεών να αποσυρθεί άμεσα η διάταξη για αύξηση των μισθών αρχιερέων. Ο Νέα Μύρνη αφήνει σαφείς υπαινιγμούς περί πονηρών προθέσεων και προειδοποιεί για τον κίνδυνο διχασμό. Έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, η εφημερίδα, οφείλουμε να τη αναγνωρίσουμε, το θέτει εδώ και καιρό αυτό το θέμα με τις αυξήσεις των μισθών των Μητροπολιτών.
0: Όχι, και υπάρχει αντίδραση και από το Ράσο που έλεγε.
1: Αυτό που έλεγε εσύ.
0: Το Ράσο,
1: αυτό
0: ναι.
1: Που έλεγε. Ότι θα περιμέναμε να υπάρχει κάποια αντίδραση και από εκεί.
0: Ναι.
1: Εφημερίδα Κόντρα. Με εντολή Βουρλιώτη ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των πολεοδόμων σε όλη την Ελλάδα. Η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολεοδομίες. Το
0: βάρος
1: θα δοθεί στις ακριβές περιοχές όπου η μίζα έχει γίνει καθεστώς.
0: Ο τίτλος είναι η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολεοδομίες.
1: Mm-hmm.
0: Κεντρικός τίτλος, έτσι. Λοιπόν, εστία, τρύπα στο ασφαλιστικό σύστημα βλέπετε και της Τραπέζης Ελλάδας. Τύπο Ιωάννης Τουρνάρα στο 7ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Αδυνατεί να εξασφαλίσει στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα επαρκή ποσοστά αναπληρώσεως για τους εργαζόμενους.
1: Και εφημερίδα Μανιφέστο, διαλύονται εν χορδής και οργάνω. Η έκφραση είναι εν χορδής και οργάνωση. Έτσι δεν είναι, και οργάνω προφανώς εννοεί το Πολιτικό Συμβούλιο. Τρικούβερτος Καυγάς, Διαμαντοπούλου, Δούκα, Γέλλας.
0: Ναι. Κοίταξε τώρα, υπάρχει και μια ακόμη αναφορά στην περίπτωση της Άννας Ασημακοπούλου, Άννας Μισέλα Ασημακοπούλου. Γράφει Άννα Σιμακοπούλου, σημειλόπετρες υποκρισίας, ανθρωποφαγία για ένα mail. Το Υπουργείο Εσωτερικών υποστηρίζει ότι δεν έχει δοθεί κάτι και ούτε έχει γίνει κάποια παραβίαση νομοθεσίας. Μια στιγμούλα τώρα. Δεν ξέρω αν έστειλε ένα, δύο ή τρία mail. Βεβαίως αντιλαμβάνομαι ότι στην εποχή που οι άνθρωποι οικειοθελώς δίνουν τα προσωπικά τους στοιχεία και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τα δημοσιοποιούν στα social media, οικειοθελώς είναι τουλάχιστον αστείο. Έχουμε μπει στη λογική ότι έχουμε φοβερή και τρομερή παραβίαση προσωπικών δεδομένων επειδή μία υποψήφια ευρωβουλευτής έστειλε ένα mail της προεκλογικής εκστρατείας σε μία δεξαμενή ηλεκτρονικών γραμματοκιβωτίων που πήρε από το Υπουργείο Εσωτερικών, εντάξει, αλλά δεν υπάρχει και ο λίγον έγκυος. Δηλαδή, εάν τα προσωπικά μας δεδομένα, έστω και με αυτή τη μορφή, μπορούν να δημοσιοποιούνται φάτσα φόρα από τις αρμόδιες αρχές, ας το νομοθετήσουμε, παιδιά. Από τη στιγμή που είναι νομοθετημένο το ακριβώς αντίθετο, είτε ένα mail έφυγε, είτε 100 mail φύγανε, το αδίκημα υπάρχει.
1: Βέβαια.
0: Είναι ξεκάθαρο, έτσι. Δεν υπάρχει ο λίγον έγκυος, δηλαδή, θέλω να πω.
1: Βέβαια. Εάν το αποδεχτούμε ως τέτοιο το πρόβλημα, τότε πρέπει να κινηθούμε και κατά των μεγάλων εταιριών που μας στέλνουν mail και μας βομβαρδίζουν.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άλλων πολιτικών που έκαναν το ίδιο.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε το ίδιο.
0: Σαφέστατα, βέβαια, έχει άλλο βάρος.
1: Να παίρνει τα στοιχεία από το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Ακριβώς. Ναι. Και άλλο μια εταιρεία η οποία θέλει
1: έχει
0: να διαφημίσει ένα χυμό, ένα απορρυπαντικό. Ναι. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
1: Μπορεί να έχει παραχωρήσει και εσύ το mail σου, γιατί πολλές φορές μας το ζητάνε και το μόνοι μας το δημοσιοποιούν. Το mail μας σε πολύ συγκεκριμένες εταιρείες.
0: Ή στο Facebook. για παράδειγμα. Δεν μπορείς να μπεις και να δεις το mail ενός ανθρώπου. Εάν επιθυμεί να το δημοσιοποιείς. Και το τηλέφωνο, εάν επιθυμεί, βέβαια.
1: Ναι, αν το έχει δημόσια. Τι επιλέγουμε εμείς.
0: Λοιπόν, Νικόλα μου, πού είμαστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα σε μια ρεπορτεράρα. Έλενα Καραφάνου, την ακούτε κάθε Κυριακή μαζί με την Άννα την Ασημέλη, εδώ 3 με 5. Και όχι μόνο, και στις έρευνες που ετοιμάζει για το Earth News Radio και τις εκπομπές μας. Η Έλενα λοιπόν, τι έκανε χθες? Μπήκε στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει και δημιούργησε μια λίστα με προϊόντα ευρείας καταναλωτικής χρήσης. Αυτά δηλαδή που χρησιμοποιεί ένα νοικοκυριό, μια οικογένεια, για να βγάλει το μήνα. Προϊόντα σούπερ μάρκετ. Και έκανε crash test. Και τα συμπεράσματα είναι εντυπωσιακά. Να μας τα πει η ίδια, μην λέω εγώ περισσότερα. Έλενα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Έλενα.
3: Καλημέρα. Ήταν δίκιο στους ακροατές μας.
1: Ήταν δίκιο και έγινε πράξη. Έπρεπε να το κάνουμε. Να δούμε πώς λειτουργεί αυτή η πλατφόρμα.
0: Για πες μας, εμείς δεν έχουμε να ρωτήσουμε. Εσύ πες μας τα όλα. Ναι.
3: Εγώ την πλατφόρμα χθες την ξεψάχνησα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ ωραίο πράγματι εργαλείο ενημέρωσης. Είναι μια πολύ χρηστική πλατφόρμα. Σε βοηθάει να εξοικονομήσεις χρήματα.
0: Ναι.
3: Μπορείς να αναζητήσεις την καλύτερη τιμή, τη χαμηλότερη τιμή για τα προϊόντα.
0: Εντάξει, λεφτά στο παντελόνι δεν βάζει, λέω τώρα, αλλά είναι ένα εργαλείο. Ένα εργαλείο που, ναι, για πες μας.
3: Σου δείχνει πού μπορείς να βρεις το ίδιο προϊόν σε πιο οικονομική τιμή. Έχει πολλά προϊόντα. Και βλέπεις, αυτό εμένα που με ενθουσίασε και με εξόργησε, να σου πω, είναι ότι βλέπεις το ίδιο ακριβώς προϊόν, ίδια γραμμάρια, ίδια συσκευασία. Την ίδια ημέρα σε όλα τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, σε εντελώς διαφορετικές τιμές. Και αν τα υπολογίσεις όλα αυτά, στο τέλος της ημέρας χάνεις χρήματα.
0: Για πες μας.
3: Στο τέλος της ημέρας χάνεις χρήματα.
0: Για πες μας χαρακτηριστικά παραδείγματα.

0: 3,99, το βρήκα χθες, και σε άλλο σούπερ μάρκετ επίσης της γειτονιάς μας 5,39, 1,40 ευρώ διαφορά. Τώρα θα σας πω και κάτι άλλο στο συγκεκριμένο, γιατί το παρατήρησα. Εάν αναζητήσεις μια άλλη μάρκα όμως, επίσης ένα κιλό στραγγιστό γιαούρτι,
1: ναι,
0: εταιρεία, ναι, το βρίσκεις σε άλλο σούπερ μάρκετ 2,52 η χαμηλότερη τιμή. Εάν το συγκρίνουμε με την υψηλότερη τιμή της άλλης εταιρείας που λέγαμε, που είναι ακριβώς ίδιο
2: είναι
0: προϊόν,
2: σχεδόν διπλάση, σχεδόν
0: διπλάση. Η διαφορά, παιδιά, είναι στα 2,87, 2,87 ευρώ.
1: Εντυπωσιακό.
0: Πολύ μεγάλη
1: και μιλάμε για την ίδια γειτονιά, κοντινά
0: ακριβώς,
1: καταστήματα.
0: Δεν πας στο ένα σούπερ μάρκετ, πας στο άλλο, γιατί υπάρχουν πολλά σούπερ μάρκετ.
2: Καλά κάνετε και το τονίζετε, γιατί κουράστηκα χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να διαβάζω. Θα πάω να πάρω το χυμό μου από το Βύρονα και να πάρω
1: την παλάδα μου από
2: τα Βρυλίσια.
1: Το ξεκαθαρίσαμε χθες. Ενδεχομένως θα έπρεπε να το έχει ξεκαθαρίσει και το αρμόδιο Υπουργείο και η κυβέρνηση.
2: Και δεν το έχει κάνει.
1: Εδώ μας το είπε ο κύριος Μαραβέγγιας μετά από δική μας πίεση, έτσι. Ουσιαστικά αυτό το πράγμα δεν σε διευκολύνει. Με συγχωρείς τώρα για αυτή την παρένθεση, Έλενα, απλά έχει γίνει νομίζω μια σημασία. Δεν σε οθεί να πας να πάρεις το γιαούρτι από το Χ σούπερ μάρκετ, από το σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος, και το γάλα από το σούπερ μάρκετ Γεωργίου, που είναι στα 500 μέτρα.
2: Και το ψωμί του τόστα από το σούπερ μάρκετ
1: Καραθάνου, που είναι στα 200 μέτρα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, έτσι. Παρά μόνο αν είσαι, έχεις την πολυτέλεια του χρόνου. Έτσι, δηλαδή, δεν κάνεις κάτι στη ζωή σου. Ναι, και δεν ξέρεις πώς να περάσει η ώρα σου, ας πούμε. Λέμε. Δεν μπορεί να γίνει. Εκείνο το οποίο ουσιαστικά κάνει είναι δύο πράγματα. Πρώτον, βάζεις τη λίστα με όλα τα προϊόντα και κάνεις crash test. Και όπου είναι οικονομικότερη η λίστα. Το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς που βρίσκεις την οικονομικότερη λίστα των προϊόντων, πας και ψωνίζεις από εκεί. Μπορείς, ας πούμε, εκτός αν έχεις τη δυνατότητα να πας σε δύο σούπερ μάρκετ. Δεν είναι πολύ εύκολο αυτό.
0: Δεν είναι εύκολο, ούτε στο Βασίλη μου. Λοιπόν. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Δεν είναι εύκολο αυτό που λες, γιατί για παράδειγμα το γάλα σε ένα σούπερ μάρκετ πολύ γνωστής αλυσίδας είναι πολύ ακριβό, ενώ στην ίδια αλυσίδα μπορεί να βρεις τις φακές πάρα πολύ.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν τι κάνεις, και αυτό είναι που παραδέχθηκε ο κύριος Μαραβέγγιας, βάζεις τη λίστα των προϊόντων στο ένα σούπερ μάρκετ, στο άλλο σούπερ μάρκετ, στο τρίτο σούπερ μάρκετ, και όπου αυτά σου βγαίνουν φτηνότερα, επιλέγεις και πηγαίνεις και τα παίρνεις όλα. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, αυτή είναι η πρώτη στόχευση. Η δεύτερη είναι ότι θα οθήσει τις εταιρείες, μάλλον και τον ανταγωνισμό, να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά. Βέβαια, εδώ χρειάζεται έλεγχος, μην προκύψει καρτέλ, έτσι, και πάμε σε εναρμονισμένες πρακτικές.
2: Γιατί νομίζω η Έλενα θα μας το επιβεβαίωσε, σε κάποια προϊόντα έχουμε εντυπωσιακά ίδιες τιμές.
1: Για πες λοιπόν τώρα, Έλενα, με τα προϊόντα, με τη λίστα.
0: Είναι, λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα σας πω, για παράδειγμα, τα αυγά. Όλοι θέλουμε αυγά στο σπίτι μας. Μια εξάδα θα σας πω εγώ. Ξεκινάει από 2,04 ευρώ και ακριβώς το ίδιο προϊόν το βρίσκεις 2,85 ευρώ. 79 λεπτά διαφορά. Ίδια εξάδα, ίδιας εταιρείας, σε άλλο σούπερ μάρκετ επίσης της γειτονιάς.
1: Μάλιστα.
0: Ψωμί τόστ 720 γραμμαρίων που παίρνω εγώ ολική θαλέσεως. Ξεκινάει από 1,50 και εντωμεταξύ το εντυπωσιακό είναι ότι αυτό είναι ακριβώς δίπλα μου. Και εγώ δεν επιλέγω αυτό, επιλέγω ένα άλλο που επίσης είναι δίπλα μου. Και αυτό είναι 1,75. Λοιπόν, να σας πάω στις φακές που είπα νωρίτερα. 88 λεπτά διαφορά. Ξεκινάει από 1,42 σε πολύ γνωστό σούπερ μάρκετ, αλυσίδα σούπερ μάρκετ, και επίσης σε εξίσου γνωστό σούπερ μάρκετ φτάνει 2,30. Είναι ακριβώς το ίδιο προϊόν. Να σας πάω λίγο παραπάνω. Ας πούμε, μπακαλιάρο κατεψυγμένο και ψαροκροκέτες που θέλω πάντα εγώ να έχω στο σπίτι λόγω του παιδιού. Λοιπόν, μπακαλιάρος ξεκινάει από 2,90. Και αντίστοιχο σούπερ μάρκετ φτάνει 4,28.
1: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Να σε ρωτήσω όμως κάτι. Είναι συγκεκριμένα τα σούπερ μάρκετ που θα έλεγες ότι έχουν τις υψηλότερες τιμές προϊόντων και άλλα που έχουν.
1: Τι ποικίλει.
2: Οπότε στην ισορροπία.
0: Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο, γιατί λες δεν θα πάω σε αυτήν την αλυσίδα, θα πηγαίνω μόνο στην άλλη. Δεν υπάρχει αυτό. Θα πρέπει να επιλέγεις προϊόντα και να πηγαίνεις. Να ψωνίζεις, που αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο.
1: Δεν γίνεται. Γι' αυτό είπαμε. Κατάλαβες τι.
0: Ναι.
1: Ότι βάζεις όλη τη λίστα. Γιατί κάποια είναι φθηνότερα, κάποια ακριβότερα, σούμε, και βάζεις όλη τη λίστα και αθροίζεις τη λίστα. Π.χ. το καλάθι μου στο σούπερ μάρκετ Γεωργίου έχει 120 ευρώ. Στο σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλου έχει 150 ευρώ. Κάποια προϊόντα μπορεί να είναι φθηνότερα. Έτσι, αλλά

0: πας στο σύνολο. Δεν μπορείς, αλλιώς δεν βρίσκεις άκρη. Είναι χαοτικό το πράγμα, έτσι, είναι ξεκάθαρο. Ναι.
1: Και θα το κάψει σε βενζίνη.
2: Θέλετε να ακούσετε άλλα προϊόντα?
0: Βεβαίως και θέλουμε, βεβαίως.
2: Λοιπόν, οι ψαροκροκέτες που σας είπα, που τις αγαπάνε όλα τα παιδιά, ξεκινάνε από 3,48 και τις βρίσκεις 4,99, 1,51 ευρώ διαφορά. Ακριβώς ίδια μάρκα, έτσι. Λοιπόν, θα σας πω στα πυροπιτάκια και να κλείσουμε με τα κατεψυγμένα. Έχω κι άλλα, απλώς λέω τα πιο εντυπωσιακά τώρα. Λοιπόν, πυροπιτάκια, σε 10 λεπτά έτοιμα, τρώει το παιδί σου. Λοιπόν, ξεκινάει από 2,59 και ακριβώς η ίδια συσκευασία, 4,52, τόσο τα παίρνω εγώ στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου, που δεν θα ξαναπάρω από εκεί. 1,93 ευρώ διαφορά. Είναι μεγάλη διαφορά. Είναι 2 ευρώ σχεδόν.
1: Πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Έκανες και άθροιση ή όχι?
2: Θα σας πω. Λοιπόν, έχει κάτι άλλο εντυπωσιακό, το χαρτί υγείας.
0: Ναι.
2: Είναι μεγάλη διαφορά. Ναι. 18 τεμάχια, με συγχωρείτε.
1: Έχουν κάνει και προσφορές στα σούπερ μάρκετ, οπότε προκύπτουν ακόμη μεγαλύτερες.
2: 8,41, το πιο οικονομικό, 18 τεμάχια, η συγκεκριμένη εταιρεία. Ναι. Και σε αντίστοιχο σούπερ μάρκετ, 16,64, 8,23 ευρώ, παιδιά.
1: Είναι τεράστια
2: διαφορά.
0: Μάλιστα.
2: Ήδη ακριβώς προϊόν.
1: Για πες μας και για τις αθροίσεις τώρα.
2: Λοιπόν, έχω υπολογίσει κάποια προϊόντα στο σούπερ μάρκετ και λες με βάση το δικό μου σπίτι και τις δικές μας τις ανάγκες. Ψωμί, γάλα, γιαούρτι κλπ. Κρυσαράκι. Λοιπόν, ταχίνι. Και το ταχύνι έχει διαφορά. Λοιπόν, 56,99, 10 προϊόντα. Της ημέρας, όχι της εβδομάδας.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται.
2: Ωραία. Και τα πιο οικονομικά, ακριβώς τα ίδια προϊόντα, 44,27.
0: Μάλιστα.
2: 12,72 ευρώ.
0: Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Πάρα πολύ μεγάλη.
1: Έλενα, μας βοήθησες πάρα πολύ. Μας βοήθησες πάρα πολύ.
0: Όχι, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Διεισδυτικό και ουσιώδες. Δηλαδή, crash test κανονικό. Δηλαδή, όταν βλέπεις. Εδώ μιλάμε για διαφορά 20%, έτσι. Στα ψώνια τσιμέ. Είπε το ένα είναι 56 και κάτι, το άλλο είναι 44.
2: Ναι.
0: Δηλαδή,
2: είναι 56,99, δηλαδή 57.
0: Ναι.
2: Και το άλλο είναι 44,27.
0: 20% και βάλε διαφορά. Μιλάμε σε ένα καλάθι για μια μέρα. Πάρα πολύ μεγάλη. Να σε καλά, Έλενα. Εντυπωσιακό, πραγματικά. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και αυτό έρχεται ως απάντηση σε κάποιους που εχθές περίπου γελάγαν λέγοντας χαχαχά θα ψωνίζω χυμό από το Βύρονα που έλεγα και από το Απριλίσια τυρί. Το οποίο είναι. Προφανώς δεν μπαίνουν λεφτά στην τσέπη μας.
0: Προφανώς.
1: Δεν είναι το θέμα της ακρίβειας.
0: Εννοείται, είναι αυτονόητο.
1: Αλλά μας ενδιαφέρει με κάποιο τρόπο στον προϋπολογισμό σου να εξοικονομήσεις κάποια χρήματα, το χρησιμοποιείς.
0: Και, η πληροφορία είναι ακριβό πράγμα σε αυτή τη ζωή, έτσι.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή. Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, την ουσιαστική ενημέρωση, άκουσες τι είπε η Έλενα, εμένα μου έκανε εντύπωση, γιατί και σε μένα έχει συμβεί, να είναι ένα σούπερ μάρκετ δίπλα στο σπίτι σου και να πουλάει φθηνότερα και εσύ να επιλέγεις ένα άλλο.
1: Επίσης, ναι, ναι. Εχθές είχαμε και ερώτηση, ακούστηκαν.
0: Για το σούπερ μάρκετ είναι και βόλτα, ρε Σιμάρια. Πας βόλτα, για πες.
1: Ναι, ναι, και καλημερίζεις
0: τους
1: υπαλλήλους και τους υπαλλήλους. Κυκλοφόρησαν τέρατα ότι στήχησε η πλατφόρμα εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Βγήκε επίσης
0: διαψεύστηκε. Διαψεύστηκε αυτό.
1: Γιατί ακούσαμε απίθανα πράγματα.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
4: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

πατάρια και παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά, σε 9 ώρα, κάθε Δευτέρα, 8 με 10, από τον Αιγαίο Live 95,8, με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Σε πρόβλημα με τα logistics της συνάντησης, απέδωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου την αναβολή του ταξιδιού του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επιμένει να παρουσιάζει το μνημόνιο ως νίκη σε συνέδευξη του στο Άξιος, υποστήριξε ότι η συμφωνία πιθανότατα είναι ανεφορών παράδοση, παρά το γεγονός ότι οι όροι της δείχνουν περισσότερο έναν προσωρινό συμβιβασμό παρά πλήρη υποχώρηση της Τεχεράνης. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτήσει σχέδιο αμοιβαίας απάντησης αν οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάσουν τη συμφωνία. Παράλληλα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοχάμπα Χαμενεΐ, γνωστοποίησε ότι ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά στο Νότιο Λίβανο παρά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης από τους Προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά εκείνη στα στενά του Ορμούς και σούπερ τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και ιρανικά πλοία άρχισαν να μεταφέρουν πετρέλαιο, με τους διεθνείς αναλυτές να εκτιμούν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου. Παρά την αναβολή, σταθερά κάτω από τα $80 κινείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Στον απόϊχο των εξελίξεων, η Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες συζητά το νέο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το μέλλον της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο Κορυφής χαιρέτησε τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα σε χαμηλότερες τιμές στην Αγγλία. Αναφερόμενος στον υποκατάρτιση προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ότι η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη της πολιτικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής, ενώ παράλληλα θα επιχειρηματολογήσει υπέρ της δίκαιης κατανομής του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Οι 27 ανανέωσαν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για άλλους 12 μήνες, ενώ στο πολεμικό μέτωπο εκατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώθηκαν. Ωστόσο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, προχωρώντας και σε επαφές με τη Ρωσία. Για το συντονισμό της πρωτοβουλίας, αρκετοί ηγέτες φέρονται να στηρίζουν τον Αντώνιο Κώστα. Η ΑΔΕ εφαρμόζει από σήμερα νέο μοντέλο εξυπηρέτηση φορολογουμένων με τη λειτουργία του πρώτου MyPoint στο χολοργό. Πρόκειται για το πρώτο από 15 νέα σημεία εξυπηρέτηση που θα προσφέρουν καθοδήγηση και υποστήριξη στους πολίτες συμπληρωματικά με το My1521 και τις ψηφιακές υπηρεσίες της αρχής. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στον Λόγκο Αιγίου, καθώς οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου των θυμάτων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος του Εγάλεως. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 46χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής, εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Πλήγματα με βόμβες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους εξαπέλυσε η Ρωσία στη βορειοανατολική ουκρανική περιφέρεια του Σούμι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 άνθρωποι και να τραυματιστούν 2 ακόμα, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική αστυνομία. Συναγερμός ξέσπασε στο Τόκιο μετά από πυρκαγιά σε σχολείο, με τις αρχές να απομακρύνουν εσπευμένα μαθητές και εκπαιδευτικούς. Όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωση, στην Ιαπωνία τουλάχιστον 10 άτομα, 8 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί, αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.
0: Ο καιρός.
1: Από 21 ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18 ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεώργιου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
0: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Skinner τα ακούμε σε ένα κλασικό κομμάτι, έναν ύμνο του Αμερικάνικου Νότου. Είχαν κατηγορηθεί γι' αυτό ότι οι στίχοι είχαν κρυφά μηνύματα φιλορατσιστικά. Το ακριβώς ανάποδο συνέβαινε. Οι άνθρωποι το είχαν πει 100.000 φορές, αλλά είναι, λέει, πως λέει, καλύτερα να σου πει το μάτι παρά το όνομα. Οι άνθρωποι το ακριβώς αντίθετο έλεγαν και ήταν και άκρος ηρωνικοί απέναντι στον τότε κυβερνήτη, το οποίο αναφέρουν στους στίχους τραγουδιού, που ήταν ιδιαίτερα έτσι ρατσιστής. Πάντως, ενώ ακούμε Lynyrd Skynyrd και μια τεράστια επιτυχία, ένα milestone όπως λέμε στη μουσική, εγώ διαβάζω το τελευταίο τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, που έχει τίτλο Live, το περιοδικό Live. Ο Mick Jagger δηλώνει έτοιμος για περιοδεία με τους Rolling Stones.
1: Απίστευτο.
0: Σαν να μην πέρασε μια μέρα εδώ και 60 χρόνια. Ο Mick Jagger, λοιπόν, διαβάζω το τηλεγράφημα, μίλησε ανοιχτά για την πιθανότητα ανακοίνωσης μιας νέας περιοδίας των Rolling Stones και είπε ότι ελπίζει να δώσουν μερικές συναυλίες τον επόμενο χρόνο. Ετοιμάζονται, λέει, τα ροκ είδωλα να κυκλοφορήσουν το 25ο άλμπουμ τους, Foreign Tanks, στις 10 Ιουλίου. Πλήρης λίστα των τραγουδιών του δίσκου αποκαλύφθηκε τον περασμένο μήνα. Οι Rolling Stones έκαναν περιοδία για την πρόταση του προηγούμενου άλμπουμ τους στις ΗΠΑ το 24 και στις 20 συναυλίες πουλήθηκαν σχεδόν 1 εκατομμύριο εισιτήρια και τα έσοδα έφτασαν στα 235 εκατομμύρια δολάρια. Έχει επικριθεί πάρα πολλές φορές για αυτή τη στάση και ο Mick Jagger και οι Rolling Stones. Κάποιοι μιλάνε, ας πούμε, για ένα συγκρότημα που έπρεπε να έχει αποσυρθεί πάρα πολλά χρόνια. Κάποιοι λένε για φαντάσματα τα οποία είναι πάνω στη σκηνή. Εγώ ξέρω ότι όσο ο κόσμος ενθουσιάζεται και πηγαίνει να τους ακούσει, έχουν κάθε δικαίωμα να είναι ενεργοί
1: από τη στιγμή
0: και
1: που
0: να
1: τα
0: άλμπουμ
1: συνόλουν επιτυχίες. Στις συναυλίες που παρακολουθεί ο κόσμος, δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει ηλικία συνταξιοδότησης.
0: Η ρίστον παρόδο, ο Mick Jagger είναι μόλις 82 ετών.
1: Και αν το δει σε συναυλία, γιατί είχα παρακολουθήσει συναυλία του στην Αθήνα.
0: Είναι στο 83, τώρα, περπατάει το 83, έτσι.
1: Τώρα, αν δει συναυλίε, αϊκίνητος.
0: Ναι.
1: Αϊκίνητος στη σκηνή, είναι απίστευτη ζωντάνια βγάζει αυτός ο άνθρωπος.
0: Παρ' όλα αυτά, εσείς ακούτε News Radio 105,8 και πρωινές διαδρομές. Ναι. Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Μας έπιασε τώρα να μιλάμε για τη μουσική. Ο Νικόλας ο Σκλαβενίτης μας κοιτάει σαστισμένος απέναντι.
1: Και πολύ μας αρέσει που μιλάμε για τη μουσική.
0: Ρυθμίζει τον ήχο, φροντίζει να ακουγόμαστε ο Νικόλας δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Μιλάμε για τη μουσική την οποία επιλέγει η Ήρα Πανανίδου.
0: Η Γιάννα Αρφάνη και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους.
1: Με δύο επιλογές για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η πρώτη μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Airnews Radio, δύο λέξεις. Airnews η μία, Radio η άλλη.
0: Ο δεύτερος τρόπος, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογείτε με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές. Μπαίνετε σελίδα, μας βρίσκετε και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας. Με την ευκαιρία, το αμέσως επόμενο τηλεγράφημα εδώ στο Αθηναϊκό Πρακτορείο που έχουμε μπροστά μας μιλάει για τις προσδοκίες των δηληστηρίων σε σχέση με την αποκλιμάκωση των τιμών μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Μια συμφωνία εξαιρετικά εύθραυστη, όπως φαίνεται
1: συμφωνία.
0: Από τα πράγματα.
1: Αλλά συμφωνία. Συμφωνία.
0: Βέβαια, δεν πήγε ούτε ο Ιρανός υπουργός, αλλά ούτε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος στη Γενέβη να την υπογράψουν. Η Μαρία έλεγε νωρίτερα ότι ίσως να μην είχε και νόημα.
1: Από τη στιγμή που την έχουν υπογράψει ο Ιρανός πρόεδρος, ο κ. Πεζεσκιάν, χθες το είδαμε.
0: Σε κάθε περίπτωση όμως, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, οι Πέρσες αξιωματούχοι απειλούν με ολοκαύτωμα στην περίπτωση που έχουμε παραβίαση της συμφωνίας και της εκεγύρειας. Πάντως, οι τιμές, όπως λέει και ο φίλος μας ο Άξιος Αθανασόπουλος, ο οικονομικός συντάκτης, επιστρέφουν οι τιμές στην Αγγλία στα επίπεδα που ήταν το Μάρτιο.
1: Ή δείχνουν μια τάση να επιστρέψουν.
0: Δείχνουν μια τάση, ναι.
1: Το Μάρτιο ήταν ένα 75 κάπου εκεί, είναι ακόμη στο 1,86-87 σήμερα το πρωί, άντε 1,92, γιατί η τιμή δεν διαμορφώνεται μόνο από την Αττική, διαμορφώνεται και από την περιφέρεια που είναι αρκετά υψηλότερα.
0: Διαβάζω λοιπόν στο τηλεγράφημα ότι οι παράγοντες των ελληνικών δηληστηρίων εκτιμούν ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν απρόοπτα στο διάστημα μέχρι την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Έτσι, η τιμή δηληστηρίου για τη βενζίνη υποχώρησε χθες διηληστηρίου, το ξαναλέω, μπερδευτούμε, στο 1,41 ευρώ ανά λίτρο, για το ντίζελ κίνηση στο 1,13 ευρώ, ενώ τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, με βάση την πορεία των διεθνών τιμών, που αποτελούν και τη βάση υπολογισμού, αναμένεται περαιτέρω αποκλιμάκωση. Χθες η μέση τιμή της αμόλυβδης ήταν στο 1,98 και του ντίζελ στο 1,71. Εντάξει. Αυτό, για να έχετε μια εικόνα.
1: Εντάξει, για να περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και το Σαββατοκύριακο και θα είναι κρίσιμο και την επόμενη εβδομάδα. Αν θα έχουμε αυτή τη σταδιακή αποκλιμάκωση που μας έλεγαν οι βενζινοπόλες και οι συνδικαλιστές τους ότι θα έχουμε.
0: Πάντως τον Brent το βλέπω τώρα εκεί στα 80 δολάρια το βαρέλι. Το βλέπεις.
1: Ήταν λίγο χαμηλότερα, θυμάσαι.
0: Ήταν στα 77, ναι.
1: Ναι, 77,7, 77,8.
0: Το αργό το βλέπω στα 77,88. Έτσι. Ναι, και τιμή δηληστηρίου, ας πω τώρα χωρίς ΦΠΑ, έχει πέσει στο 1,40.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Για την απλή αμόλυβδη. Για την κατοστάρα είναι 1,47. Και για τον ντίζελ 1,11. Εντάξει,
1: αν 20 βάζατε, 20 βάζατε.
0: Ναι,
1: μπορεί
0: αυτό.
1: Να μου φαίνεται μεγάλη διαφορά.
0: Βάζετε
1: περισσότερα λίτρα πάντα.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, για να θυμηθούμε, Νικόλα μου, που είμαστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Είχες αρχίσει κάτι χθες να μου λες για την κυρία Κοβέση. Μπορείς
1: ναι,
0: να μου τα
1: εξηγήσεις.
0: Το είδαμε εξηγήσεις.
1: Σε κάποια πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Η Ευρωπαία Εισαγγελέα τι κάνει. Ναι. Συνεχίζεται, θα λέγαμε, αυτό το σύριαλ, ας το πω σύριαλ, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης σε σχέση με τη θητεία των εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων.
0: Δηλαδή.
1: Θα θυμάσαι και θα θυμάστε ότι είχε παραταθεί η θητεία τους για 2 χρόνια. Από τον Άριο Πάγο. Η κυρία Κοβέση, λοιπόν, η οποία ήθελε 5 χρόνια, για 5 χρόνια να παραταθεί η θητεία, έκανε μια προσφυγή στον Άριο Πάγο.
0: Στον Άριο Πάγο.
1: Στον Άριο Πάγο. Ναι, στον Άριο Πάγο έκανε προσφυγή. Και επειδή φαίνεται εξαιρετικά σύνθετο το θέμα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει αυτή η χημεία μεταξύ Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, είναι τη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας λύσει απορίες,
0: ναι,
1: σε σχέση με το. Σε ποιο σημείο ακριβώς βρισκόμαστε, κύριε Φλωρίδη, κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας και είστε εδώ μαζί μας για να μας τα εξηγήσετε αυτά. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Δίνεται εικόνα ότι συνεχίζεται την παράθεση. Κυρία Κοβέση, μετά την απόφαση του Άριου Πάγου, το λέω έτσι, κάνει μια προσφυγή στον Άριο Πάγο για τη διετή θητεία των εισαγγελέων, των ευρωεισαγγελέων, και ζητάει, επιμένει, στην πενταετή θητεία.
3: Ναι, καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι το θέμα της ανανέωσης ή μη της θητείας οποιοδήποτε δικαστικού λειτουργού, οπουδήποτε και αν αυτό υπηρετεί, δεν αφορά σε καμία περίπτωση την ελληνική κυβέρνηση, την όποια ελληνική κυβέρνηση.
0: Ναι, προφανώς. Ναι.
3: Οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν έχουν καμία δουλειά από το Σύνταγμα εδώ και 100 χρόνια και καμία αρμοδιότητα και καμία δυνατότητα να εμπλέκονται στις υποθέσεις που αφορούν μεταβολές στην υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστών και των εισαγγελέων. Αυτή καθορίζεται αποκλειστικά από το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο του Άριου Πάγου. Επομένως, εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο εμφανίζεται γενικώς, δεν μιλώ τώρα για, για σας. Εμφανίζεται ότι αφορά μία αντιπαράθεση της ελληνικής κυβέρνησης ή μία, ξέρω εγώ, διχογνωμία ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό δεν έχει καμία απολύτως βάση. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καμία εμπλοκή στο θέμα αυτό. Απολύτως καμία. Απολύτως. Από την ώρα που τον περασμένο Νοέμβριο ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι προχώρησε στην ανανέωση της θητείας των ήδη υπηρετούντων αποσπασμένων Ελλήνων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία νομίζω για 5 χρόνια, τότε η Εισαγγελία του Άριου Πάγου ξέδωσε μία ανακοίνωση λέγοντας ότι το θέμα αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, δηλαδή του Άριου Πάγου, και ξεκίνησε τη διαδικασία εν ώψη του ότι η θητεία λήγει 30 Ιουνίου για να κάνει αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα και η ελληνική νομοθεσία. Δηλαδή έβγαλε μία πρόσκληση και ζήτησε από όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής για αυτές τις θέσεις, όπως επίσης και τους ήδη υπηρετούντες να δηλώσουν αν επιθυμούν να συνεχίσει η απόσπασή τους εκεί, να κάνουν τις σχετικές δηλώσεις. Λοιπόν, έκαναν όλοι όσοι ενδιαφέρονταν τις αιτήσεις τους. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και οι τρεις ήδη υπηρετούντες, των οποίων η θητεία είχε ανανεωθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έκαναν και αυτοί οι αιτήσεις. Και στη συνέχεια η κυρία Κοβέση έκανε η ίδια αίτημα, ίδια, στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, ζητώντας να εγκρίνει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο την απόφαση που είχαν πάρει
0: στο Κολέγιο,
3: στο Λουξεμβούργο, ναι, που είναι η έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Λοιπόν, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο πριν από λίγο καιρό αποφάσισε ότι ανανεώνει τη θητεία των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά 2 χρόνια. Αυτό τώρα, από ό,τι έχουμε δει, οδήγησε στο να κάνει αίτημα η κυρία Κοβέση προς την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου πια, γιατί εκεί προσφεύγει κάποιος όταν έχει μια αντίρρηση, εφόσον έχει ένομο συμφέρον κατά μιας αποφάσεως που έχει ληφθεί από το Νότο Δικαστικό Συμβούλιο, και νομίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα το Νότο Δικαστικό, μάλλον ο Άριος Πάγος, νομίζω σε Ολομέλεια, θα κρίνει το αίτημα αυτό. Εκεί είμαστε λοιπόν.
0: Μια στιγμή. Να ρωτήσω εγώ το εξής. Θυμάμαι, και δεν νομίζω ότι θυμάμαι λάθος, ότι η κυρία Κοβέση, όταν είχε έρθει εδώ στους Δελφούς, είχε πει ότι αν υπάρξει οποιαδήποτε αντίρρηση για τη θητεία των Ελλήνων εισαγγελέων, τότε η απάντηση θα έρθει από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό δεν είχε υποθεί?
3: Νομίζω ακούστηκε και αυτό, αλλά ναι. Εγώ μένω στο εξής.
0: Τώρα έχουμε μια αλλαγή στάσης, θέλω να πω. Αναρωτιέμαι.
3: Δείτε λίγο. Όταν είχε έρθει εδώ η κυρία Κοβέση τον Απρίλιο, νομίζω, και τα είχε πει αυτά,
0: ναι.
3: Είχε νωρίτερα κάνει αίτημα η ίδια προς το Νότο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου να εγκρίνει την ανανέωση της θητείας για 5 χρόνια. Αυτό τι σημαίνει? Όταν η ίδια έκανε το αίτημα αυτό προς το Νότο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, θεωρεί ότι ο Άρος Πάγος έχει αρμοδιότητα. Αλλιώς δεν υπήρχε λόγος να κάνει κάποιο αίτημα εκεί. Δεν είναι.
1: Από πολλούς βέβαια θεωρείται προθάλαμος αυτό για να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
3: Να σας πω κάτι. Οι προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γίνονται κάθε μέρα από όσους θεωρούν ότι πρέπει να προσφύγουν εκεί, από τις 27 χώρες, κατά εκατοντάδες. Άρα γενικώς δηλαδή.
0: Ναι, αλλά τώρα το να έρθουμε σε κόντρα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το να έρθει δεν είναι και ότι πιο.
3: Να σας πω κάτι όμως. Με συγχωρείτε, δεν έρχεται σε κόντρα η κυβέρνηση. Δεν είναι η κυβέρνηση που κάνει κάτι εδώ.
0: Μάλιστα.
3: Η κυβέρνηση δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα στο θέμα αυτό. Απολύτως τίποτα.
0: Ναι, εντάξει. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση ορίζει όμως τη διοίκηση του Ανώτατου Δικαστηρίου, αντιλαμβάνεται κανείς ότι το θέμα έχει και πολιτική διάσταση.
3: Να σας πω κάτι. Ναι. Όταν λέμε διοίκηση, το Αρείος Πάγος έχει 110 δικαστές.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, και μέσα από τη διαδικασία όπου οι ίδιοι δικαστές ψηφίζουν και η Βουλή ψηφίζει και η κυβέρνηση επιλέγει, επιλέγεται ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προκύπτει από κλήρωση μεταξύ των 110 μελών.
0: Μάλιστα.
3: Από κλήρωση, δεν διορίζεται.
1: Εγώ καταλαβαίνω.
3: Στη συνέχεια είναι 100 δικαστές που αποφασίζουν. Δηλαδή, ποια κυβέρνηση, ποιο θέμα είναι?
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει και εδώ και μια παρανόηση και στην κοινή γνώμη, που είναι πια. Ποιοι έχουν την απόλυτη ευθύνη να αποφασίσουν για το τι ακριβώς θα γίνει με τους ευρωεισαγγελείς? Το Κολέγιο των Επιτρόπων που εισηγείται, ή το ανώτατο δικαστικό όργανο που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το Δικαστικό Συμβούλιο ο Άριος Πάγος?
0: Γιατί βγαίνουν.
1: Γιατί έχουμε ακούσει ποικίλες ερμηνείες, γι' αυτό σας ρωτάω.
3: Μισό λεπτό. Δεν αποφάσισε το Κολέγιο των Ευρωπαίων Επιτρόπων. Αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μόνη.
0: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ναι.
3: Μην το μπερδεύουμε τώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι άλλο πράγμα.
0: Όχι. Αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά εδώ κατ' επανάληψη έχουν βγει και πολιτικοί και δικαστές και στην εκπομπή μας και λένε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπερτερεί, δηλαδή το ευρωπαϊκό όργανο υπερτερεί του οργάνου της χώρας μέλους.
3: Τι τα λένε αυτά? Αλλά εγώ, ας πούμε τώρα ενδεικτικά.
0: Ο κύριος Τσουκαλάς, ας πούμε, μας το έχει πει ο εκπρόσωπος του Πασόκ, για παράδειγμα. Τώρα.
3: Ο κύριος Τσουκαλάς, τι είναι ο κύριος Τσουκαλάς?
0: Εκπρόσωπος τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
3: Με συγχωρείτε λίγο. Ας πάμε λίγο στους ανθρώπους που έχουν την επιστημονική ιδιότητα. Μόλις προχθές. Δημοσιεύτηκε ένα άρθρο του πρώην πρόεδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας στην Καθημερινή, για τέτοια επίπεδα μιλάμε, του κυρίου Γεραρή, ο οποίος είπε ξεκάθαρα ότι η αρμοδιότητα ανήκει στον Άριο Πάγο. Ο κύριος Βενιζέλος έχει δηλώσει ότι η αρμοδιότητα ανήκει στον Άριο Πάγο. Ο κύριος Παυλόπουλος ο πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας, έχει πει ότι η αρμοδιότητα αυτή είναι η αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου. Η πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου, η κυρία Θάνου, η οποία δεν είναι και τόσο φιλικά διακείμενη προς την κυβέρνηση, νομίζω, έχει δηλώσει και έχει αρθρογραφήσει ότι η αρμοδιότητα ανήκει στον Άρειο Πάγο. Άρα λοιπόν το σύνολο, ας πούμε, της επιστημονικής κοινότητας της χώρας μας, οι συνταγματολόγοι δηλαδή και ανώτεροι δικαστές, ο κύριος Αρμάς, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του Ελεκτικού Συνεδρίου, έχει γράψει αναλυτικά ότι η αρμοδιότητα ανήκει στον Άρειο Πάγο. Λοιπόν, πώς που προκύπτει, με βάση, μιλάμε την ελληνική πραγματικότητα τώρα. Έτσι δεν είναι?
1: Πολιτική ερμηνεία.
3: Έχει πει
1: τώρα
3: ο ίδιος ότι η αρμοδιότητα ανήκει σε μένα.
1: Γιατί το κάνει
3: λοιπόν
1: τότε αυτό?
0: Γιατί η εικόνα που δίνει η κυρία Κοβές είναι ξεκάθαρη, κύριε Υπουργέ, τώρα, ότι υπάρχει μια μόνιμη αντιπαράθεση με το ελληνικό δικαστικό σύστημα.
1: Επειδή ξεσκεπάσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση.
3: Πάμε τώρα λίγο στα θέματα αυτά, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, πριν από λίγο καιρό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή το ελληνικό τμήμα, έστειλε στη Βουλή αιτήματα για να γίνει άρση ασυλίας 11 βουλευτών, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η Βουλή προχώρησε σε γρήγορες διαδικασίες και ήρε την ασυλία. Άρα να μπορούν οι βουλευτές να οδηγηθούν στην ελληνική δικαιοσύνη μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπονται για όλους τους πολίτες. Στη συνέχεια, τι έγινε όμως?
0: Προέκυψε το πόρισμα του Χεροπούλου.
3: Μισό λεπτό. Στη συνέχεια, αφού ζήτησε πρώτα την άρση ασυλίας και έγινε η άρση ασυλίας, μετά παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μία πραγματογνωμοσύνη, η ίδια, για να δει αν αυτά που είναι οι κατηγορίες εναντίον των Ελλήνων βουλευτών για τους οποίους ζητήθηκε η άρση ασυλίας, έχουν κάποια βάση. Λοιπόν, και η συνέχεια ποια ήτανε? Ότι βγήκε αυτή η πραγματογνωμοσύνη από την κυρία Τιχεροπούλου, την οποία όρισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως πραγματογνώμονα, και είπα ότι εδώ αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες με βάση τις οποίες έγινε η άρση ασυλίας δεν ισχύουν. Ένα. Και το δεύτερο είναι ότι η Βουλή σε ξεχωριστή συνεδρίαση, μετά από πρόταση του ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω και άλλων κομμάτων, συζήτησε την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για δύο πρώην υπουργούς. Έχει αποδειχθεί ότι αυτό το πόρισμα, αυτή την πραγματογνωμοσύνη που η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από την κυρία Τιχεροπούλου και η οποία κυρία Τιχεροπούλου την υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την είχαν στα χέρια τους 3 μέρες πριν από τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή για τους πρώην υπουργούς.
1: Σκόπιμα δεν τη στέλνουν.
0: Δεν την έστειλαν.
3: Δεν ξέρω, με συγχωρείτε, εγώ τα ερωτήματα θέλω. Και το ερώτημα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι η Βουλή μπορούσε να παραπέμψει υπουργούς. Και τελικά θα αποδεικνυότανε ότι δεν υπήρχε κατηγορία για τους ανθρώπους αυτούς. Και την πραγματογνωμοσύνη αυτή, ενώ είχαν διαβιβάσει τον φάκελο για τους πρώην υπουργούς, αυτή την πραγματογνωμοσύνη, η οποία έλεγε στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα θέμα με τους πρώην υπουργούς, δεν την έστειλαν.
0: Πώς εξηγείται αυτό τώρα?
1: Παίζει πολιτικά παιχνίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
3: Με συγχωρείτε, εγώ αναφέρομαι στα γεγονότα.
0: Μάλιστα.
3: Και δεν κάνω κανένα.
0: Δεν θέλει καλή κρίση. Λοιπόν,
3: δεν είναι η ελληνική κυβέρνηση ή η Βουλή των Ελλήνων η οποία δημιουργεί προσκόμματα. Ίσα-ίσα η Βουλή των Ελλήνων, με το που πήρε τα αιτήματα, προχώρησε σε άρση ασυλίας για να αποδειχθεί στη συνέχεια από την ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι πολλά από αυτά τα οποία στάλθηκαν εκεί δεν έχουν καμία βάση.
0: Κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο και ερχόμαστε γρήγορα, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, στην υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Πάρα πολλά ακούστηκαν τις τελευταίες μέρες σε σχέση με την αποφυλάκηση και την επιστροφή στις φυλακές μετά την ανέρεση που υπήρξε στο βούλευμα. Μάλιστα, είχαμε περιπτώσεις ανθρώπων που είπαν, πολιτικών σας αντιπάλων, ότι εμφανίστηκε η δημοκρατία εκδικητική απέναντι σε έναν 83χρονο γέροντα που έχει, εν πάση περιπτώσει, εμφανιστεί με μια άριστη διαγωγή μέσα στις φυλακές και πήρε μέχρι και διδακτορικό.
3: Ακούσαμε και αυτά.
0: Ναι, τα ακούσαμε.
3: Δυστυχώς τα ακούσαμε και αυτά.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Ο κ. Γιωτόπουλος βρίσκεται στη φυλακή επειδή έτσι έχει αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, δεν έχει αποφασίσει κανένας άλλος γι' αυτό. Και ο κ. Γιωτόπουλος έχει καταδικαστεί όχι απλώς αμετάκλητα, αλλά οι υποθέσεις αυτές κρίθηκαν και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πώς να σας πω, δεν υπάρχει άλλο επίπεδο πια που να κριθεί μια ιστορία για υποθέσεις που αφορούν δολοφονίες 17 ανθρώπων. 17 δολοφονίες. Λοιπόν, και τώρα έρχονται κάποιοι οι οποίοι ας πούμε παριστάνουν και τους βαθύτατα δημοκράτες και τι κάνουν, προσέξτε, αρνούνται την αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης να αποφασίζει για όλα αυτά ή της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης. Δεν τα συνέχεια λοιπόν.
0: Λέει, η δικαιοσύνη τον αποφυλάκησε, αλλά η κυβέρνηση, οι Αμερικάνοι και δεν ξέρω ποιοι άλλοι τον ξαναστέλνουν στη φυλακή. Αυτό λένε.
3: Εντάξει, αυτά λοιπόν είναι. Τέλος πάντων, να μην τα χαρακτηρίσω τώρα. Αλλά ο Γιωτόπουλος βρίσκεται στη φυλακή έχοντας καταδικαστεί αμετάκλητα για 17 φόνους, 17 δολοφονίες. Λοιπόν, και βρίσκεται με απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης και κανενός άλλου.
1: Ναι, παρόλα αυτά, γίνεται η ανέρωση του βουλεύματος. Στα 25 χρόνια αποφυλακίζεται, γιατί ο ποινικός κώδικας είναι ποινικός κώδικας. Δεν αλλάζει.
3: Θα αποφασιστούν όταν κλείσουν τα 25 χρόνια πάλι από τα αρμόδια δικαστικά συμβούλια και από κανέναν άλλον.
1: Δηλαδή, μπορεί και να μην αποφυλακιστεί στην πλήρω των 25 χρόνων.
3: Δεν είμαι δικαστής. Όχι, μπορεί να προβλέψω τι θα κάνουν τα δικαστήρια.
0: Αυτό το 25 πιστεύετε, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να αλλάξει γενικά. Γενικά, όχι τώρα για τον Γιωτόπουλο.
3: Η συζήτηση που γίνεται τώρα είναι αν έχουμε κατά συρροή δολοφόνους, δηλαδή με πολλές δολοφονίες, τότε αυτό θα μπορούσε να πάει στα 30 χρόνια. Ναι. Είναι όμως μια συζήτηση αυτή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα,
0: καλή συνέχεια.
1: Καλά.
0: Κύριε Ζώρος Φλωρίδης.
1: Πολύ ενδιαφέρον είχε συζήτηση μαζί του. Ναι. Και για την προσφυγή της κυρίας Κοβέση, αλλά και για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Τρομοκρατίας και του Γιωτοπούλου.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μαρία Λάγιο, πανέτοιμη, επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση των αντιπροσωπιών στη Γενέβη. Τη ματέωσή της επιβεβαίωσε και η Ελβετία. Την τελευταία στιγμή αναβλήθηκε το ταξίδι του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance. Προβλήματα logistic επικαλείται ο Λευκός Οίκος. Η Ιρανική πλευρά αναβάλει το ταξίδι της στη Γενέβη λόγω Λιβάνου. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της συμφωνίας. Συνεχίζεται η πτώση τιμών στις διεθνείς αγορές καυσίμων. Το Brent στα 79,63 δολάρια το βαρέλι. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο RT News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανανέωσε για 12 μήνες τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Διεθνής αναγνώριση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας πάνω από τον μέσο όρο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Νέα τροπή στο διπλό φωνικό στο λόγο Αιγίου, χωρίς αίματα ρούχα του 65χρονου και χωρίς DNA τα νύχια του, όπως δείχνουν οι εξετάσεις. Νεκρός 46χρονος μοτοσυκλετιστής στα μεσάνυχτα μετά από πρόσκρουση σε κυκλειδώματα στο Εγάλεο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: μικρή Ολλανδέζα πενιντάρισε, αλλά παραμένει μοναδική και αποδεικνύει ότι το κλασικό είναι πάντα της μόδας, το Nobody's Wife, το οποίο τριανταρίζει ως ο Νούπο, μας απογειώνει και μας φτιάχνει τη διάθεση στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Και η Ανούκ το ίδιο, καλημέρα και καλή δύναμη, καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Air News Radio 105,8 ακούτε και πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις κομματάρες που μας απογειώνουν και ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τον ηχό.
1: Γιάννα Ερφάνη, Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Αν θέλετε, επικοινωνήστε μαζί μας είτε μέσω Viber, πληκτρολογώντας την αναζήτηση Air News Radio, δύο λέξεις, Air News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
1: Είτε μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας. Είναι από τις λίγες ημέρες που η εικόνα για την κίνηση είναι σχεδόν καλή, γιατί δεν έχουμε κίνηση στην Κηφισίας πολύ, δεν έχουμε στο κέντρο της Αθήνας, δεν έχουμε στη Μεσογείο. Έχουμε στον Κηφισό, αυτό έλειπε θα μου λέγες, στην κάθοδο από τη Φιλαδέλφια
0: και,
1: και την Ιεράοδο και στην παραλία από τον Άλυμο, στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.
0: Έχει την παραλία, έχει κλασικά.
1: Έχει κάποια έργα εκεί, έχει συμβεί και κάποιο ατύχημα και η κατάσταση είναι πολύ κακή αυτή την ώρα.
0: Ακούω τη Λάγιο, ρε παιδί μου, ακούω τη Λάγιο που λέει, λένε οι Αμερικανοί προβλήματα logistic και προβλήματα logistic εμπόδισαν τον Αμερικανό αντιπρόεδρο J.D. Vance να πάει στην Γενέβη για την υπογραφή τη συμφωνία που δεν πήγε ούτε πέρσι, είπαμε.
1: Για άλλο λόγο
0: πέρσι δεν πήγαινε. Και προσπαθώ να βρω τι εννοεί προβλήματα logistics. Ξέρω ότι είναι οι μεταφορές, ας πούμε. Έτσι, το logistics, αλλά με, οι μεγάλες εμπορευματικές μεταφορές, ότι είναι τα logistics. Και
1: είχε
0: βάζω.
1: Φορτηγό να το πάρει.
0: Δεν ξέρω. Βάζω εδώ να βοηθήσει και το.
1: Και η τεχνητή
0: AI.
1: Λίγο,
0: και το AI. Ναι, το, δεν έβαλα ChatGPT. Γκούγκλισα απλώς. Τώρα σιγά μην μπαίνω στο ChatGPT. Λέει, βάζω προβλήματα logistics. Τι είναι προβλήματα logistics? Logistics problems. Μεταφράζεται, λέει, στα ελληνικά ως προβλήματα εφοδιαστικής αλυσίδας, προβλήματα επιμελητίας ή προβλήματα διαχείρισης εφοδιασμού. Τι δεν είχαν εφοδιάσει το
1: αεροπλάνο.
0: Σκάφος. Με το Air Force One πάει το. Υπάρχει κι άλλο. Υπάρχουν κι άλλα.
1: Υπάρχουν, φαντάζομαι, δεν είμαι σίγουρος, απαντάω με.
0: Ναι.
1: Είναι, λέει, με περίπου.
0: Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις και το εμπόριο, προβλήματα εφοδιασμού, π.χ. καθυστερήσεις παραδόσεις, ό,τι αφορά την οργάνωση και τις εκδηλώσεις, λειτουργικά ζητήματα ή πρακτικά προβλήματα. Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Να
0: σου πω, δηλαδή, ναι.
1: Για το ταξίδι, γιατί είναι και μεγάλο.
0: Προφανώς ότι εννοούν οι άνθρωποι ότι υπήρχε πρόβλημα που σχετιζόταν με το πρόγραμμά του, έτσι, και τις μετακινήσεις του. Αυτό υποθέτω.
1: Μπορεί.
0: Υποθέτω,
1: μπορεί.
0: Τι να σου πω.
1: Πάντως ο καθένας για άλλο λόγο δεν πήγε.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Γιατί η ιρανική πλευρά, οι Πέρσες, θέτουν θέμα Λιβάνου. Από την αρχή το εδώ να το πούμε, είναι συνεπής θέμα Λιβάνου, γιατί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου που διαφωνεί με τη συμφωνία επιμένει εκεί στο Λίβανο. Η άλλη logistics.
0: Πάμε να χειριστούμε τώρα το χρόνο, γιατί μέσα σε λίγα λεπτά πρέπει να διαχειριστούμε τρεις καλεσμένους που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και να διαβάσουμε και τα μηνύματα των ακροατών μας. Τα διαβάζουμε όλα όσα μας στέλνετε, τα έχουμε δει, απλά στον αέρα δεν έχουμε προλάβει, ελπίζουμε να το κάνουμε. Πάμε έναν από τους καλεσμένους μας, ο κύριος Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής σε ένα σούπερ μάρκετ Ελλάδος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Θέλουμε ένα πρώτο σχόλιο του, μία πρώτη εκτίμησή του για αυτό το νέο σύστημα, το πόσο κάνει, τη νέα πλατφόρμα που μπήκε από χτες, προχτές στη ζωή μας. Καλή σας μέρα, κύριε Πεταλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Πώς την είδατε εσείς αυτή την εφαρμογή?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν να πω ότι η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ και τα 20 μέλη της τασόμαστε υπέρ οποιασδήποτε πρωτοβουλίας που έχει στόχο να στηρίξει τα ελληνικά νοικοκυριά στην Ελλάδα και τους καταναλωτές και να δώσει δυνατότητες σε όλους να μεγιστοποιούν τις αποφάσεις που παίρνουν και τις επιλογές που κάνουν. Όταν μας κάλεσε η αρχή, η ανεξάρτητη αρχή που είχε την πρωτοβουλία για την βελτίωση της προηγούμενης πλατφόρμας, το e-καταναλωτής, που είναι περίπου 5 χρόνια σε λειτουργία, και μας είπε τους στόχους της και τους σκοπούς της, χρειάστηκαν αρκετές τεχνικές, επίσης νομικές υποστηρίξεις από τις αλυσίδες για να μπορέσει αυτό να λειτουργήσει και βέβαια μια καθημερινή, αν θέλετε, αρκετά μεγάλη γραφειοκρατία για να μπορεί να γίνεται updated. Και όλα αυτά παρασχέθηκαν από την πρώτη στιγμή. Ναι. Επομένως,
0: λέτε ναι.
2: Τα σούπερ μάρκετ, σαφέστατα, ναι. Μάλιστα.
0: Τώρα, βέβαια, να ρωτήσουμε κάτι πρακτικό. Σήμερα εμείς κάναμε ένα ρεπορτάζ. Εδώ η συνάδελφός μας η Έλενα η Καραθάνου. Uh-huh. Μπήκε μέσα στην εφαρμογή και έκανε ένα crash test τιμών κατάστημα, ένα σούπερ μάρκετ στην ίδια γειτονιά. Ναι. Οι διαφορές είναι εντυπωσιακές, θα έλεγα μέχρι και ανατριχιαστικές. Πλησιάζουν ακόμη και το 50% σε πολλά προϊόντα, ενώ σε μία μέση λίστα για καθημερινά ψώνια η διαφορά είναι, φτάνει ακόμη και τα 13 ευρώ, δηλαδή ναι, από 44 μέχρι 57 ευρώ. Πολύ μεγάλες διαφορές. Πώς το ερμηνεύετε εσείς αυτό, πώς το εξηγείτε?
2: Καταρχήν θα ήθελα να αναφέρω ότι η εφαρμογή, ο σχεδιασμός της, η ακρίβεια των δεδομένων και η συγκρισιμότητα των στοιχείων είναι κάτι που όταν κάποιος έχει απορίες θα πρέπει να απευθυνθεί σε όσους λειτουργούν αυτήν την εφαρμογή, διότι δεν είναι σε θέση ούτε οι αλυσίδες ούτε η Ένωση να αξιολογεί και να κρίνει. Μπορώ όμως να σας πω ορισμένα στοιχεία τα οποία είναι μέσα στην εφαρμογή, τα οποία τα αναφέρει και η ίδια η εφαρμογή σαν επιφυλάξεις, για να μπορέσει όποιος τη χρησιμοποιεί να έχει μια καλύτερη εικόνα στο τι ακριβώς κάνει και τι δεν κάνει μια τέτοια εφαρμογή. Γράφει λοιπόν στην εισαγωγή της αυτή η εφαρμογή, πρώτον ότι οι τιμές αφορούν τα e-shops των αλυσίδων.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είναι τα ηλεκτρονικά καταστήματα.
0: Ναι. Όχι το ράφι. Ναι.
1: Όχι. Γιατί στο ράφι μπορεί να αλλάζουν τη μέσα από το e-shop μέχρι το ράφι. Συνήθως
2: μπορεί να έχει. Κοιτάξτε, μέσα σε ένα κατάστημα 5-10.000 τετραγωνικών μέτρων έχει 25.000 κωδικούς. Στο e-shop μπορεί να έχει 1.000 κωδικούς. Άρα η εικόνα που έχει είναι διαφορετική. Μέσα σε ένα μεγάλο κατάστημα θα δείτε μια πολύ μεγάλη σειρά προσφορών και πολλών άλλων παροχών, τα οποία αν δεν τα αξιολογήσει συνολικά κάποιος, τότε υπάρχει περίπτωση όχι μόνο να μην έχει ακριβή συμπεράσματα, αλλά να έχει λανθασμένα συμπεράσματα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν πρέπει οι τιμές να είναι παντού ίδιες, γιατί τότε θα δημιουργούνται και άλλα ερωτήματα. Δηλαδή για σκεφτείτε να βλέπατε ότι όλοι έχουν σε όλα τα προϊόντα.
0: Αλλά τόσο ναι, εκεί θα μιλάγαμε για καρτέλ. Υπάρχει ένα σκηνικό, τώρα θα σας ρωτήσουμε. Όμως και τόσο μεγάλες αποκλήσεις είναι επίσης παράξενες.
1: Δηλαδή από όπου να φτάνει και το 1 και το 1,20 είναι μεγάλη διαφορά.
2: Ναι, γι' αυτό το λόγο εγώ προσωπικά και σαν καταναλωτής, έχοντας την επίγνωση της πραγματικότητας και πώς πρέπει να το χειρίζομαι, δεν βιάζομαι να βγάζω συμπεράσματα και φυσικά η καλύτερη εικόνα είναι να μπορώ να έχω εικόνα από τα ράφια. Γι' αυτό το λόγο και νομίζω ότι και οι καταναλωτές πρέπει να το κάνουν αυτό. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω και το εξής. Η πλατφόρμα είναι σχετικά στατική, δηλαδή ενημερώνεται κάθε μέρα το πρωί, 8 η ώρα. Η αγορά είναι δυναμική. Αλλάζουν τα πράγματα, μπαίνουν άλλες προσφορές, ο ανταγωνισμός εντείνεται στη διάρκεια της ημέρας και όλο αυτό τροποποιεί τα πράγματα. Η εφαρμογή αυτή θα ενημερωθεί την επόμενη μέρα το πρωί. Πάντα από τα e-shops. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι πραγματικά ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, αλλά όπως είπαν και όσοι το παρουσιάσανε, δεν είναι ούτε πανάκια, ούτε φυσικά μια λύση,
0: ναι, προφανώς,
2: για το διαθέσιμο εισόδημα.
0: Να ρωτήσουμε το εξής. Θεωρείτε ότι τα σούπερ μάρκετ που παρακολουθούν αυτή την εφαρμογή, έτσι κι αλλιώς, φανταζόμαστε ότι έχουν τους ανθρώπους τους για να τα παρακολουθούν.
2: Πάντοτε τα σούπερ μάρκετ
0: παρακολουθούν
2: τον ανταγωνισμό.
0: Τον ανταγωνισμό. Υπάρχει περίπτωση με βάση αυτή την πλατφόρμα να προχωρήσουν σε διορθώσεις τιμών?
1: Διορθώσεις προς τα κάτω.
0: Προς τα κάτω.
2: Για να μην υπερβάλλουμε. Τα σούπερ μάρκετ εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν απόλυτη εικόνα τι κάνει ο ανταγωνισμός με διάφορες μεθόδους.
1: Δεν περιμένα την πλατφόρμα, θέλετε να μας πείτε.
2: Εξάλλου ή ψηφιακά μπορείς να μπεις στα e-shops όλων των αλυσίδων,
0: ναι, πολύ και να δεις τι γίνεται. Μόνο σωστά.
2: Όχι μόνο να συγκρίνει, να πατήσει ένα κουμπί και να αγοράσει κιόλα.
0: Ναι, προφανώς.
2: Και να αγοράσει εκείνη τη στιγμή που γίνεται αυτό. Mm-hmm. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη προβολή αυτή τη στιγμή, αλλά για μένα είναι ένα ακόμα εργαλείο που για τον συνειδητό καταναλωτή, για τον συνειδητό στέλεχος, για τον συνειδητό δημοσιογράφο μπορεί να αποτελέσει μια άλλη πηγή αναζήτησης πληροφοριών και ερωτηματικών που μπορεί να έχει και να δημιουργηθεί. Άρα δεν είναι πανάκι αυτό, θέλω να πω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχεις να ρωτήσεις κάτι άλλο, Μαρία?
1: Ήθελα να ρωτήσω μόνο σε περίπτωση που έχουμε από την άλλη μεριά εναρμονισμένες πρακτικές.
0: Σου λέει ότι ήδη
1: είναι
0: υπάρχουν
1: εύκολο. Είναι εύκολο αυτό να πέσει στην αντίληψή σας και να έχουμε παρεμβάσεις. Είδαμε, για παράδειγμα, σε κάποια προϊόντα πολύ εντυπωσιακή την ίδια τιμή σε 4 ή 5 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Δεν είναι προβληματικό αυτό?
2: Αυτό που σας είπα προηγουμένως είναι ότι οι αλυσίδες πάντα παρακολουθούν τους ανταγωνιστές. Εδώ και όσα χρόνια είμαι, εγώ είμαι 65 και έχω 42 χρόνια μέσα στην αγορά. Πάντα οι αλυσίδες παρακολουθούν τι κάνει ο ανταγωνισμός, γιατί είναι ένα σημαντικό στοιχείο της λειτουργίας τους, είτε με τη φυσικό τρόπο, έχοντας ανθρώπους που καταγράφουν,
0: είτε με ηλεκτρονικό.
2: Είτε με ηλεκτρονικό. Αν σήμερα πάτε και βάλετε ένα οποιοδήποτε προϊόν σε ένα οποιοδήποτε browser. Ναι. Στο κινητό σας ένα προϊόν θα σας βγάλει ένα πολύ μεγάλο κατεβατό live εκείνη τη στιγμή και μπορείτε να επιλέξετε και να αγοράσετε.
0: Όντως, το θέμα δεν είναι οι εφαρμογές, το θέμα είναι οι τιμές. Κακά τα ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Και,
0: και οι τιμές. Και γιατί τα σούπερ μάρκετ πραγματικά είναι μέσα σε ένα κλάδο, είναι ένας κλάδος με ασύλληπτη κερδοφορία τα τελευταία χρόνια. Ασύλληπτη κερδοφορία.
2: Θα διαφωνήσω, κύριε Αδαμόπουλε, δεν ξέρω ποια στοιχεία το λέτε. Εγώ μπορώ να σας πω είναι με άθλια κερδοφορία.
0: Άθλια.
2: Άθλια, ναι. Ναι.
1: Πάντως, τα επίσημα στοιχεία που βλέπουμε δεν λένε κάτι τέτοιο.
2: Τα στοιχεία που βλέπετε, κυρία Γεωργίου, αυτό που ανακοινώνεται είναι ότι οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν. Ξέρετε, οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ, οι πωλήσεις οποιοδήποτε όταν αυξάνονται και το κόστος τους αυξάνεται δυσανάλογα περισσότερο, το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό. Επομένως, εγώ αν θέλετε μπορώ να σας στείλω τα στοιχεία, αλλά εύκολα μπορείτε να δείτε, 20 αλυσίδες είναι, να δείτε ακριβώς τα οικονομικά τους και πραγματικά να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Δηλαδή τι είναι, στα όρια χρεοκοπίας.
2: Να σας πω δύο νούμερα. Συνολικά παγκοσμίως θεωρείται υγιής ο κλάδος όταν έχει αποτέλεσμα περίπου 3-4% σαν bottom line, σαν στο κάτω-κάτω μέρος. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι λιγότερο από 1,5. Ο μέσος όρος όλων των αλυσίδων μαζί.
0: Και πώς εξηγείται τότε, κύριε Πεταλά, να βλέπουμε στην Ελλάδα προϊόντα να πωλούνται ακριβότερα από ό,τι σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
2: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να πωλείτε. Το μεγαλύτερο από όλα θα έλεγα ότι είναι η πολύ μεγάλη έμεση φόρη. Η Ελλάδα έχει τον μεγαλύτερο ΦΠΑ στην Ευρώπη. Δηλαδή κάθε προϊόν που αγοράζετε πληρώνεται για τρόφιμα 13%, πολύ μεγάλος, και για οτιδήποτε άλλο παίρνετε 24%. Είναι ένας λόγος αυτός. Και θα μπορούσα να σας πω πολλούς άλλους λόγους.
0: Εσφροκέρια δεν υπάρχει, λέτε δηλαδή?
2: Κοιτάξτε, η εσχροκέρδη.
0: Γιατί πέφτουν και κάτι καμπάνες το τελευταίο καιρό.
2: Πέφτουν
0: κάτι τρελά πρόστιμα έχουν πέσει το τελευταίο καιρό. Γι' αυτό το λέμε.
1: Και αυξήσεις που όταν επιστρέφουν τα προϊόντα, οι πρώτοι ύλοι στις κανονικές τιμές, οι αυξήσεις μένουν.
2: Αναφέρομαι κυρίως στο λιανεμπόριο αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει μια βιομηχανία. Τα σούπερ μάρκετ δεν παράγουν προϊόντα. Τα σούπερ μάρκετ αγοράζουν από κάπου και τα φέρνουν. Ενώνουν την κοινωνία με όλη την εφοδιαστική.
0: Δεν έχουν φάει πρόστιμα μεγάλες αλυσίδες. Συνέχεια συμβαίνει αυτό.
2: Αν θυμάμαι καλά, η τελευταία που ήταν πριν από περίπου 2 χρόνια και δεν είχε καμία σχέση με αυτό το θέμα.
0: Λοιπόν,
1: σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Πάμε από την άλλη πλευρά.
0: Από την άλλη πλευρά, στους καταναλωτές, πάμε να συναντήσουμε την πολύ αγαπητή μας την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος ΕΚΠΙΖΟ, να ακούσουμε και τη δική της άποψη για αυτό το θέμα της νέας εφαρμογής. Κυρία Καλαποθαράκου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κυρία Γεωργίου.
1: Πώς σας φάνηκε αυτή η νέα πλατφόρμα?
3: Καλοδεχούμενη, θα έλεγα, η ψηφιακή εφαρμογή. Θέλω να πιστεύω ότι θα αποδειχθεί ένα χρήσιμο εργαλείο σύγκριση τιμών και μέχρι εκεί. Δεν είναι πανάκια, όπως είπε και ο κύριος
0: Πέτρος.
3: Και βεβαίως δεν έχει να κάνει με την μείωση των τιμών. Δεν έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Το θέμα λοιπόν και το ζητούμενο είναι ότι όσοι καταναλωτές θα το δούμε στην πορεία την χρηστικότητά της, διότι έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής που είχε αποδειχθεί ότι ήταν δυσλειτουργική αυτή η προηγούμενη πλατφόρμα.
0: Πάρα πολύ.
3: Ακριβώς. Θέλω να πιστεύω ότι είναι βελτιωμένη και από ό,τι έτσι και εμείς κάναμε μια πλοήγηση και είδαμε.
0: Κάναμε και εμείς το κάναμε το πρωί και μας είπε η συνάδελφος η Έλληνα Καραθάνου ότι είναι πραγματικά τελείως διαφορετική, πολύ βελτιωμένη και διευκολύνει πολύ.
3: Ωστόσο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, μάλλον ξεκαθαρίζουμε ότι δεν έχει να κάνει με την μείωση των τιμών, με την αντιμετώπιση της ακρίβειας και πολύ περισσότερο της εσχροκέντειας. Καμία σχέση. Έχει να κάνει με την ενημέρωση του καταναλωτή, θα έλεγα, και ως εργαλείο τον διευκολύνει στο να συγκρίνει τις τιμές από το γραφείο του, από τον καναπέ του κλπ. Αλλά από εκεί πέρα δεν μπορεί να μεταθέτουμε την ευθύνη στους καταναλωτές, δηλαδή και την, τον κόπο θα έλεγα για να εξασφαλίσουν ένα 2-3 ευρώ να επισκέπτονται 2-3 καταστήματα.
0: Όχι, όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Κοιτάξτε, έχουμε κάνει μια κουβέντα γι' αυτό και θέλουμε την άποψή σας. Από την πρώτη στιγμή, εμείς το είπαμε και στον κύριο Μαραβέγια χθες και ο άνθρωπος είπε ότι έτσι είναι. Είναι προφανές, δηλαδή μόνο ένας ανόητος μπορεί να το δει αλλιώς, ότι δεν μπορείς να βλέπεις πού είναι πιο φθηνή η οδοντόπαστα, πού είναι πιο φθηνό το σαμπουάν, πού είναι πιο φθηνό το απορρυπαντικό, το μαναβική, και να γυρίζεις σαν τον τρελό, ας πούμε, τα σούπερ μάρκετ γύρω-γύρω. Δεν γίνεται αυτό. Εκείνο το οποίο θα μπορούσε να γίνει με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα και έχει ένα νόημα, ο κ. Μαραβέγιας μας είπε ότι ακριβώς αυτό είναι, είναι να βάλεις όλα τα προϊόντα της λίστας που θέλεις να αγοράσεις. Έτσι δεν είναι. Και, να, και εκεί που είναι η πιο φθηνή λίστα. Να πας και έτσι δεν είναι. Αυτό είναι.
3: Και αυτό έχει ζητήματα. Ναι. Δηλαδή, εάν το σούπερ μάρκετ είναι 10 αλυσίδες αυτές οι οποίες τροφοδοτούν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, αν η αλυσίδα η οποία έχει 8-10 ευρώ ή 6 πόσο λιγότερα στο καλάθι των 15-20 προϊόντων που εμείς χρειαζόμαστε αυτή τη βδομάδα είναι 3-4 χιλιόμετρα, τα έχουμε δώσει στη βενζίνη, παράδειγμα λέγω, ή έχουμε αφιερώσει και πολύ χρόνο, διότι ενδεχομένως δεν είναι η αλυσίδα που ψωνίζει. Που είναι κοντά μας και άρα
1: θα μπορούσε να πει κάποιος ότι θα επιλέξει από τους 2-3 αλυσίδες που είναι κοντά.
0: Δηλαδή εγώ τι λέω και να μου πείτε αν στέκει, κυρία Καλαποθαράκου, έχει νομίζω ενδιαφέρον μεγάλο η δική σας άποψη, γιατί αυτά τα θέματα τα ξέρετε άριστα. Ότι έχω, ας πούμε, στη γειτονιά μου, για παράδειγμα τα Βρυλίσια, το Καλαποθαράκου Μάρκετ, το Αδαμόπουλος Μάρκετ και το Γεωργίου Μάρκετ. Βάζω τη λίστα των 20 προϊόντων που θέλω να ψωνίσω στα 3 αυτά σούπερ μάρκετ και όπου είναι η πιο φθηνή λίστα στη γειτονιά μου, πάω και ψωνίζω. Μόνο έτσι δεν έχει μια έννοια αυτή η εφαρμογή.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτό.
3: Είναι σε μια ακτίνα 500
0: αυτό,
3: μέτρων.
0: Αυτό.
3: Αυτό. Μπορεί να εξοικονομήσω 3-4-5-6 ευρώ πόσο μπορεί.
0: Αυτό.
1: Κυρία Καλαποθαράκου, να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ναι. Μπορεί να πιέσει επειδή έχεις μπροστά σου για κάθε προϊόν που είναι χαμηλότερη και που υψηλότερη τιμή. Μπορεί να πιέσει κάποιες από τις αλυσίδες να συμπίασουν προς τα κάτω τις τιμές. Γιατί φαίνεται η διαφορά. Είναι ορατή η μεγάλη διαφορά.
3: Ασφαλώς είναι. Κοιτάξτε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει κάπως στην διαφάνεια των καλών είναι. Κοιτάξτε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει κάπως στην διαφάνεια των τιμών.

0: αυτό. Και θέλω να πιστεύω ότι έχει τα εργαλεία πλέον για να ελέγξει, να αυξήσει τους ελέγχους, να επιβάλλει πρόστιμα, όπως επέβαλε πρόσφατα σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία 3 εκατομμύρια, σε μια άλλη 1.750 κλπ. Να αξιοποιήσει δηλαδή αυτά τα στοιχεία και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και με τους ελέγχους που θα πραγματοποιήσει την εφοδιαστική αλυσίδα, διότι άκουσα τον κύριο Πεταλά που λέει και το λένε, ότι τα σούπερ μάρκετ έχουν ελάχιστο κέρδος. Δεν μας λέει κανείς όμως ότι υπάρχουν ενδομηλικές συναλλαγές.
1: Βέβαια.
0: Ποιοι είναι αυτοί που κερδοσκοπούν ενδιάμεσα.
1: Και παράλληλα, νομίζω, θα έλεγα εγώ, εκτός από όλα αυτά τα οποία πολύ εύστοχα τα σημειώνεται, πολύ εύστοχα, είναι και το θέμα αποφυγής δημιουργίας καρτέλ, έτσι. Δηλαδή να πάμε σε εναρμονισμένες πρακτικές. Γιατί η διαφάνεια θα μπορεί να συντείνει προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να μπει ένα φρένο στο καρτέλ. Η διαφάνεια στις τιμές εννοώ, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Και να σημειώσω επίσης ότι η πλατφόρμα αυτή, το όσο κάνει δηλαδή, δεν περιλαμβάνονται νοπά προϊόντα, μη συσκευασμένα προϊόντα.
1: Μη συσκευασμένα, όχι. Μόνο συσκευασμένα, ναι.
2: Θα θέλατε να τα περιλαμβάνει, θα ήταν.
1: Θα μπορούσε να
0: τα περιλαμβάνει. Δηλαδή το κρέας είναι κάτι σημαντικό για την ελληνική οικογένεια. Αλλά δυστυχώς δεν περιλαμβάνεται. Για να βλέπουμε και τις αυξομοιώσεις που υπάρχουν, που υπάρχει τεράστια έτσι.
2: Μεγάλες αυξήσεις. Αυτό είναι. Και μεγάλες αυξήσεις.
1: Κυρία Καλαποθαράκου, έχετε κάτι να προσθέσετε?
0: Όχι, αυτά. Παρακολουθούμε το θέμα.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε εκφράσει τις, εκεί είμαστε επιφυλακτικοί και κυρίως πρέπει να ληφθούν, να πω ένα τελευταίο, δομικά μέτρα για την αντιμετώπιση
1: της ακρίβειας. Βέβαια. Εμείς απλά να, έτσι και για πληροφόρηση των ακροατών, να το επαναλάβουμε για άλλη μια φορά, επειδή κάναμε μια έρευνα και φυσικά θέλουμε να ενημερώσουμε και εσάς, θα το κάναμε ούτως ή άλλως και εκτός αέρα. Στο ρεπορτάζ που έκανε, στο crash test που έκανε στην αδελφός μας η Έλενα η Καραθάνου, για ένα μέσο καλάθι μιας ελληνικής οικογένειας. Ημερήσιο, έχει σημασία, ημερήσιο.
2: Είχε 10 προϊόντα περίπου.
1: Ναι, είχε 10 προϊόντα. Διαπιστώσαμε απόκληση τιμών μέχρι και 13 ευρώ. Από 44 ευρώ δηλαδή πήγε μέχρι 57. Έχει μια σημασία αυτό, νομίζω.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καλαποθαράκου.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Είχε πολύ ενδιαφέρον η οπτική και από τις δύο πλευρές. Και από το μάρκετ και από τους καταναλωτές.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα γρήγορα, να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ιωάννη Γιώβο. Ο κύριος Ιωάννης Γιώβος είναι υπεύθυνος διατήρησης περιβαλλοντικής οργάνωσης του IC, ιχθυολόγος, διδάκτορος στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Είδαμε χθες ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Έκανε το γύρο της Ελλάδας μέσω τηλεγραφήματος του Αθηναϊκού Πρακτορείου για τους φοβερούς και τρομερούς λαγοκέφαλους.
2: Πρωταγωνιστούν αυτό το καλοκαίρι.
1: Επειδή υπάρχει μια τεράστια, έτσι, πώς το πούμε, δημοσιοποίηση των προβλημάτων που προκαλούν οι λαγοκέφαλοι.
2: Και ανησυχία.
1: Και ανησυχία ακόμα μεγαλύτερη. Μου έκανε εντύπωση ότι είδα στην συγκεκριμένη προσέγγιση που κάνει η συγκεκριμένη περιβαλλοντική οργάνωση πως μιλά για υπερβολές. Για να μας πει ο κύριος Γιώβος γιατί υπάρχουν υπερβολές. Καλή σας μέρα, κύριε Γιώβο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
2: Για πείτε μας, γιατί μας έχουν τρομάξει λίγο.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας πανικός ο οποίος έχει ξεκινήσει αυτό το καλοκαίρι, ξεκίνησε από τις Μέδουσες, πήγε στους Καρχαρίες, μετά ήρθαν οι λαγοκέφαλοι, γενικά υπάρχει μια τρομολαγνία, υπάρχει ένας λόγος δημόσιος ο οποίος τρομάζει τον κόσμο.
1: Πάντως ο λαγοκέφαλος είναι άτιμο πράγμα, ο λαγοκέφαλος δηλαδή, και εγώ έχω δει μπροστά μου λαγοκέφαλο να δαγκώνει τέτοιο τενεκεδάκι.
3: Πώς ήταν ο λαγοκέφαλος που είδατε όταν δάγκωνε τενεκεδάκι? Φαντάζομαι είχε ψαρευτεί, ήταν έξω από το νερό και προσπαθούσε να επιβιώσει.
1: Ναι.
3: Δεν ήταν μια επίθεση που ήσασταν μέσα στη θάλασσα, κολυμπούσατε.
1: Όχι. Στο Μόλο. Στο Μόλο ήταν.
3: Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Όλα τα περιστατικά λοιπόν που υπάρχουν, γιατί υπάρχει και μια επιστημονική δημοσίευση σε όλη τη Μεσόγειο που έχει γίνει μια συστηματική δουλειά από ερευνητές στο ΛΚΕΘΕ για την Ελλάδα. Ναι. Και τα 6 περιστατικά που έχουν καταγραφεί. Μιλάμε για 6 περιστατικά σε μια χώρα που πόσοι άνθρωποι μπαίνουν στη θάλασσα κάθε χρόνο.
2: Πολύ.
1: Εκατομμύρια.
3: Αυτά τα 6 λοιπόν περιστατικά είναι όλα επιθέσεις οι οποίες έχουν προκληθεί από ζώα τα οποία είτε προσπάθησαν να τα ταΐσουν, είτε προσπάθησαν να τα χαϊδέψουν, είτε ψαρεύτηκαν.
1: Υπάρχουν και τέτοιοι που ζουν ανάμεσά μας.
2: Πάνε να χαϊδέψουν το λαγοκέφαλο.
3: Άμα δείτε τα βίντεο των επιθέσεων, είναι πολύ ξεκάθαρο. Υπάρχουν άνθρωποι που χαϊδεύουν ένα λαγοκέφαλο ο οποίος έχει βγει μποριακά στη παιδιά εκεί που σου κάνει το κύμα.
2: Και ακούμε υπερβολές ότι. Ακούμε υπερβολές ότι μπορεί και να σε ακροτηριάσει στη θάλασσα.
1: Να σου φάει δάχτυλο.
2: Ναι, στη θάλασσα.
3: Να σου φάει δάχτυλο, όντως μπορεί να κόψει δάχτυλο.

0: Αν ας πούμε όπως έγινε αυτή τη φορά που λέω αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό, που το ζώο ήταν έξω σχεδόν εκεί που σκάει το κύμα, προσπαθούσαν να το χαϊδέψουν, να το ταΐσουν.
1: Μες στη θάλασσα δεν επιτίθεται, μες στη θάλασσα ο λαοκέφαλος.
0: Δεν υπάρχει κανένα γνωστό περιστατικό απρόκλητης επίθεσης. Δηλαδή εκεί που κολυμπάμε να έρθει ένας λαοκέφαλος και να μας δαγκώσει.
1: Στους ψαράδες πάντως κάνει ζημιά, έτσι. Τους καταστρέφει τα δίχτυα.
0: Κάνει ζημιά, γιατί όντως καταστρέφει τα δίχτυα. Αυτό όντως έχει επιβεβαιωθεί. Επίσης τρώει ψάρια πάνω από τα δίχτυα.
1: Αυτό. Ναι.
0: Οπότε ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εκεί πέρα υπάρχει.
2: Και
0: πρόβλημα.
2: Ακούμε και για μια φυσική ανισορροπία που υπάρχει, γιατί έχει έρθει από τις πιο θερμές θάλασσες. Εκεί υπάρχουν ζώα τα οποία τρώνε το λαγοκέφαλο και έχουμε την αλυσίδα να λειτουργεί κανονικά. Εδώ τώρα στα νερά της Μεσογείου δεν γίνεται αυτό. Άρα πολλαπλασιάζονται. Έχει
0: δεν
2: μια βάση αυτό.
1: Για πείτε μας.
0: Υπάρχουν λίγοι θηρευτές του λαγοκέφαλου. Εμείς έχουμε βρει και σε μια επιστημονική δημοσίευση πάλι που κάναμε μεσογειακή και τη ζαργάνα και άλλα είδη και τον κυνηγό να τρώει λαγοκέφαλους. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι αυτά τα είδη, ήδη πληθυσμοί τους μειώνονται λόγω της υπεραλίευσης.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα ακόμα και αυτοί οι λίγοι φυσικοί θηρευτές που υπάρχουν εδώ να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν. Έχουν ήδη ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αυτά τα είδη γιατί έχουν λίγους θηρευτές. Ανεβαίνει η θερμοκρασία της θάλασσας, αυτό τους δίνει επιπλέον πλεονέκτημα γιατί προέρχονται από πιο θερμές περιοχές. Με αποτέλεσμα να μπορούν να εξαπλωθούν πιο γρήγορα. Άρα και εκεί πέρα είναι και όλη η προσέγγιση που έχουμε και σε αυτό το άρθρο που έχετε διαβάσει και συνολικότερα στην στάση μας απέναντι στο ζήτημα, ότι ναι, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και για επιδοτήσεις αλλής, αλλά αυτό είναι κάτι πολύ προσωρινό. Αυτό δεν θα δώσει λύση.
2: Αυτό που διαβάζουμε για την επικήρυξη.
1: Ναι.
0: Το ίδιο πράγμα είναι σαν επιδότηση. Στην Κύπρο το κάνουν και είναι 3 ευρώ νομίζω και τώρα έχει πάει 4 ο κάθε λαγοκέφαλος. Αυτό δεν δίνει λύση όμως, δεν μειώνει τον πληθυσμό. Γιατί δεν βγαίνει κάποιος ενεργά να εντοπίσει που είναι οι λαγοκέφαλοι και να τους βγάλει.
1: Άρα δεν υπάρχει τρόπος. Άρα δεν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης, ας πούμε, του λαγοκέφαλου.
0: Κοιτάξτε.
1: Ναι.
0: Αν θέλουμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, το οποίο δεν είναι μόνο ο λαγοκέφαλος αλλά και άλλα ξενικά είδη,
1: ναι,
0: χρειάζεται, όπως έχουμε πει, να κάτσουμε όλοι μαζί, οργανώσεις, ερευνητικοί φορείς, αλλοίς, όλοι όσοι έχουν σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα και ναι, να δούμε κάποιες βραχυπρόθεσμες στρατηγικές όπως είναι οι επιδοτήσεις, αλλά σίγουρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε πώς έχουμε πιο υγιείς θάλασσες. Πώς δεν θα θηρεύουμε εμείς σαν άνθρωποι.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα.

φράγμα σίγουρα μπορώ να πω ότι δεν έχω ιδέα από χώρο. Καλύτερα στο χέρι μπύρα ή ποτό, σίγουρα θα ξεθαρέψω ίσως και να λυκνίστω. Θυμάμαι μία από τις φορές που είχαμε βγει, ήσουν σαν τη Μοναλίζα όμορφη χαμογελαστή. Τα φώτα πάνω σου σαν να ήταν προβολής, από μήχανες Θεός τα ζήλευε και ο Σοφοκλής. Μα ευτυχώς που σε γνώρισα εκεί,

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
1: iForever 2026. Η γιορτή της αειφορίας για τέταρτη χρονιά στη Σύρο. 19 Ιουνίου στην Έπαυλη Τσιροπινά και 20 Ιουνίου στην παραλία του Αμερικάνου. Φέτος παρέα με τις Άγριοι. Εργαστήρια, μαγειρικές, σωματικές ασκήσεις, παραμύθια, παιχνίδια, μουσικές. Με άλλα λόγια, γιορτή. Η γιορτή της αειφορίας. Σας περιμένουμε. Φέρτε και τις φίλες σας. Διοργάνωση, Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, Σύρου Ερμούπολης.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν, είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys!

ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στη μουσική.

0: στήριξης των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών, είπε για την εφαρμογή posokan.gov.gr στο RIT News ο Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Θα συμβάλλει στην διαφάνεια των τιμών, είπε από την πλευρά της η πρόεδρος Εκπιζό Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας. Τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Εντυπωσιακή και η πορεία των εισόδων, όπου το πρώτο τετράμινο του έτους άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τη θετική πορεία του ελληνικού τουρισμού και την αύξηση των τουριστικών εισόδων κατά 65% επιβεβαίωσε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στο RIT News. Με μια αγόρευση καταπέλτιο εισαγγελέα τη έδρα του Μικτούρκου, του δικαστήριου ζήτησε την ενοχή του ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για το θάνατο του μικρού Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τις οικονομικές εξελίξεις από τα όσα ακούμε και μαθαίνουμε από τη Μέση Ανατολή. Γιατί με το βλέμμα στην Αντλία και τις διεθνείς αγορές να παραμένουν ευμετάβλητες, το πετρέλαιο κινείται με ήπιες διακυμάνσεις μετά την αναβολή των ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία. Στην εγχώρια αγορά το κλίμα είναι πιο θετικό, με τις τιμές των καυσίμων να αποκλιμακώνονται και να επιστρέφουν στα επίπεδα των τελών Μαρτίου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια, Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις πληροφορίες και το κλίμα και την εικόνα για το πώς διαμορφώνονται σήμερα οι τιμές. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι πράγματι οι αγορές, οι διεθνείς αγορές είναι πολύ ευμετάβλητες. Αυτή την ώρα, το τελευταίο ένα λεπτό, το Brent έγραψε 80 με άνοδο 0,30%, ενώ το αργό είναι στα 77, κινείται γύρω στα 77 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 0,60%. Υπάρχει ωστόσο, μην βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανωδική τάση και έχουμε σημαντική άνοδο, μεγαλύτερη άνοδο, 3,41% στο φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο, το DTF, που είναι στο 41,91 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Να πούμε ότι όλα εξαρτώνται από τις εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία τον ΗΠΑ με το Ιράν. Σύμφωνα με παράγοντες της ελληνικής δηληστηριακής αγοράς, η υλοποίηση της συμφωνίας θα δώσει, θα οδηγήσει αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών και των τιμών λιανικής στην Αγγλία. Αυτό βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν απρόοπτα στο μεσοδιάστημα μέχρι την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Ένα απρόοπτο το οποίο είδαμε σήμερα να είναι σε εξέλιξη. Σε ό,τι αφορά το αργό.
0: Και το οποίο ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν επηρεάζει πολύ.
2: Ναι, ωστόσο εμείς δεν προμηθευόμαστε αργό. Αυτό το αργό που βλέπουμε στα χρηματιστήρια είναι το αργό το αμερικάνικο, όπου δεν προμηθευόμαστε μεγάλες ποσότητες. Αυτό το οποίο παίζει ρόλο για την ελληνική αγορά είναι το Brent. Και όταν λέμε αργό, μιλάμε γενικώς για το αργό πετρέλαιο. Δηλαδή για τους διάφορους τύπους αργού πετρελαίου που προμηθεύονται τα ελληνικά δηληστήρια. Οι εκτιμήσεις των παραγόντων της αγοράς είναι ότι ακόμα και αν το επόμενο διάστημα υπάρξουν απρόοπτα, δεν μπορεί να ανέβει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Να πούμε ότι η τιμή δηληστηρίου για τη βενζίνη χθες υποχώρησε στο 1,41 ευρώ ανά λίτρο.
0: Που και αυτό πολύ είναι, Πινελόπη, 100 δολάρια το βαρέλι, ωστόσο, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι η μεγάλη η καταστροφή.
2: Ωστόσο, οι παράγοντες της αγοράς που το παρακολουθούν, οι άνθρωποι των δηληστηρίων που παρακολουθούν τις εξελίξεις, θεωρούν ότι και αυτή η κρίση, και μάλλον και στη διάρκεια όλης αυτής της κρίσης, δεν είχαμε την ίδια εικόνα που έχουμε δει σε προηγούμενες κρίσεις. Και αυτό το αποδίδουν σε μια σειρά από παράγοντες. Καταρχήν, στο ότι είπα, από εισαγωγέα τα προηγούμενα χρόνια έχει μετατραπεί στο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου. Στο γεγονός ότι παρά το ότι ήταν αποκλεισμένα τα στενά του Ορμούς, κάποιες ποσότητες πετρελαίου έβγαιναν από εκεί. Επίσης θεωρούν ότι μαζί με την αύξηση των τιμών είχαμε μία μείωση της διεθνούς ζήτησης που σε κάποιες περιπτώσεις έφτασε και στο 10%. Και τέλος θεωρούν ότι η Κίνα, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές πετρελαίου από την περιοχή του Περσικού Κόλπου, είχε προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα πριν το ξέσπασμα του πολέμου σε πολύ μεγάλη αποθεματοποίηση. Άρα δεν χρειαζόταν ποσότητες πετρελαίου και δεν πίεζε την αγορά. Σε προηγούμενες κρίσεις ήδη οι άνθρωποι έχουν δει το αργό πετρέλαιο να φτάνει και στα 200 και στα 250 δολάρια το βαρέλι. Τώρα το γεγονός ότι έφτασε μόνο μέχρι τα 120 θεωρούν ότι είναι μια θετική εικόνα. Τώρα να πάμε στην εγχώρια αγορά και να πούμε ότι η τιμή δηληστηρίου

0: κυκλοφόρησε χθες το 1,41 ευρώ ανά λίτρο. Στο δίζελ κίνησης ήταν στο 1,13. Εκτιμάται ότι και τις επόμενες μέρες θα έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών, καθώς ενσωματώνονται ενσωματώνονται οι πτώσεις του προηγούμενου διαστήματος. Ενώ σε ό,τι αφορά την τιμή της αμόλυβδης στην Αγγλία, να πούμε ότι χθες υποχώρησε στο 1,96, 1 ευρώ και 96 λεπτά, και το δίζελ κίνησε στο 1,69.
1: Και να δούμε πότε θα δούμε τις τιμές που είχαμε στην Αγγλία πριν τον πόλεμο, έτσι, εκεί στο 1970.
0: Από ό,τι φαίνεται, και ακούσαμε και τη δηλώση που έκανε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, από ό,τι φαίνεται δεν περιμένει κανείς ότι θα αποκλιμακωθούν πάρα πολύ γρήγορα οι τιμές. Μιλάνε για κάποιες εβδομάδες, ίσως και μήνες.
1: Να προλάβουμε το καλοκαίρι τουλάχιστον αυτό.
0: Δεν είμαι βέβαιη ότι μπορεί να το προβλέψει κανείς αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Ωραία. Μένουμε σε αυτά. Πινελόπη Τούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο σταθμό μας τώρα, πριν από λίγο, μίλησε ο ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παναγιώτης Πετράκης. Μίλησε στο News Radio 105,8. Μίλησε στο μαγκαζίνο μας και στην Τόνα Δρούτσα και εξήγησε πως το πώς η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και η σταδιακή ομαλοποίηση στην αγορά πετρελαίου διαμορφώνουν τις προοπτικές των τιμών το επόμενο διάστημα. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε. Για να τον ακούσουμε.
2: Το ένα σημείο είναι ένας άνεμος αισιοδοξίας για την εξέλιξη των πραγμάτων. Αυτό βέβαια δεν είναι αρκετό, αλλά είναι γεγονός. Ουσιαστικά βεβαίως μιλάμε για χαμηλότερες τιμές Brent. Το ερώτημα είναι πόσο χαμηλότερες και αν επιστρέφουμε στην κανονικότητα ή όχι. Η κανονικότητα για να ξανααποκτηθεί, εάν δεν αλλάξει κάτι, εάν προχωρήσει η συμφωνία, εάν δεν έχουμε άλλα είδους περιστατικά, να την περιμένουμε στην περιοχή 60 με 70 δολάρια το βαρέλι, περίπου στο τέλος του χρόνου ή στις αρχές του άλλου. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται ότι πρώτον υπάρχουν προβλήματα στις εγκαταστάσεις στην περιοχή, περίπου το 80% των εγκαταστάσεων έχει πληγεί λίγο ή πολύ. Υπάρχει θέμα ναρκών που πρέπει να αποναρκοποιηθεί η περιοχή. Υπάρχει ανάγκη των μεγάλων ρεζερβουάρ, των μεγάλων χωρών, να ανακτήσουν τα αποθέματα τα οποία έχουν, άρα να αυξήσουν τη ζήτηση. Και βεβαίως υπάρχει και μια, ευτυχώς, μια μειωμένη ζήτηση πετρελαίου και οφείλεται στην στροφή που έχει κάνει η παγκόσμια οικονομία να προσπαθεί να απομακρυνθεί από αυτό. Άρα νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό να βλέπουμε το βαρέλι να κινείται μεταξύ 80 και 90 και χαμηλότερα μετά το 27, επαναλαμβάνω, εάν προχωρεί η συμφωνία, εάν. Για να μην έχουμε και προσδοκίες οι οποίες είναι λαθασμένες. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι τώρα περνάει η επίδραση των αυξημένων τιμών σε όλο το φάσμα των τροφίμων, των υπολείπων προϊόντων. Γι' αυτό ακριβώς διατηρείται σχετικά υψηλότερος ο πληθωρισμός από ό,τι ήταν και θα ήταν προηγουμένως. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει ένα 3,8-3,9 πληθωρισμό για όλο το χρόνο, μέσο όρο χρόνο, μην μπερδεύουμε τους μήνες. Ενώ για την Ευρωζώνη το εκτιμούμε ότι θα είναι γύρω στο 3. Έχουμε πάντοτε αυτό το προτέρημα να έχουμε αυξημένο πληθωρισμό, εντός αγωγικών η λέξη προτέρημα, και νομίζω ότι βαίνουμε προς μια κανονικοποίηση εάν, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, δεν συμβούν άλλα σημαντικά γεγονότα.
1: Πάντα βέβαια με αυτή την επιφύλαξη, το να μην συμβούν χτύπα ξύλο κάποια απρόπτα. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Πετράκη, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών, να εξηγεί εδώ στο δελτίο μας και στην Τόνα Δρούτσα το πώς η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και η σταδιακή ομαλοποίηση στην αγορά πετρελαίου διαμορφώνουν τις προοπτικές των τιμών το επόμενο διάστημα. Στο δελτίο μας μίλησε πριν από λίγο και ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καυσίμων, Γιώργος Τσαμπασλής, ο οποίος μίλησε για το που διαμορφώνονται σήμερα οι τιμές των καυσίμων και στην έδρα του και στην περιοχή του, δηλαδή στη Ροδόπη, γιατί είναι από τη Ροδόπη και εκεί δραστηριοποιείται ο κύριος Τσαμπασλής, αλλά και γενικότερα για όλη τη χώρα, ποια είναι η εκτίμηση, ποια είναι η εικόνα, αν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις και γιατί. Και κυρίως ρωτήθηκε για το πότε εκτιμάται ότι οι τιμές στην Αγγλία θα επιστρέψουν στα πρώτου πολέμου επίπεδα.
3: Στο νομό μας έχουμε και αυτό μια πτωτική τάση των τιμών. Κατεβήκαμε από τα 2 ευρώ εδώ και κάποιες μέρες, πουλάμε στο 1,9, 1,920 και το πετρέλαιο κίνησε στο 1,15 και 7. αρχίζουν οι τιμές τους. Είναι πολύ καλά. Ευελπιστώ να κατεβούν κι άλλους οι τιμές την καλοκαιρινή σεζόν αυτή, ώστε ο κόσμος να μπορεί να κάνει τα μπάνια του φτηνά και οικονομικά, γιατί το κόστος της μετακίνησης είναι πολύ μεγάλο με τις τιμές που υπήρχαν.
1: Έχουμε εικόνα, έχετε εικόνα για τις τιμές στην υπόλοιπη χώρα, αν έχουμε μεγάλες αποκλίσεις?
3: Κοιτάξτε, υπάρχουν πτωτικές τάσεις παντού. Τώρα οι αποκλίσεις με το 12 λεπτά το πλαφόν δεν είναι μεγάλες. Έτσι, αυτό το ξεκαθαρίζω, γιατί επί κρίσης πολέμου είχαν μπει 12 λεπτά πλαφόν στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο στη βενζίνη, στην αμόλυβδη. Από εκεί και μετά οι τιμές του δηληστηρίου πάνω κάτω παίρνουμε όλες τις ίδιες τιμές. Και οι τάσεις είναι σχεδόν ίδιες, οι εμπορικές τάσεις αγοράς.
1: Τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, επειδή πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι θα αργήσει πολύ να επιστρέψει η κανονικότητα?
3: Και εγώ αυτό λέω, ότι εντάξει, δεν έπεσαν οι τιμές τώρα λόγω της συμφωνίας της Αμερικής με το Ιράν. Έτσι, δεν θα έρθει κατευθείαν, γιατί τα συμβόλαια που έγιναν και αγοράστηκαν τα καύσιμα είναι πριν 20 μέρες, ένα μήνα, δύο μήνες, τότε που ήταν ο πόλεμος. Ο πόλεμος διέρχεσε, αν δεν κάνω λάθος, 100 μέρες. Δεν αγοράσαμε εχθές πετρέλαιο να έρθει σήμερα και να το πουλήσουμε αύριο με την καινούργια τιμή. Υπάρχουν παλιά συμβόλαια αγοράς. Αυτό συνεπάγεται ότι θα έχουμε πτωτική τάση σιγά σιγά. Δηλαδή πιστεύω ότι σε ένα μήνα μέσα θα φανούν, εκτός απρόπτου, εκτός αν γίνει κάτι που δεν το ξέρει κανένας πάλι, έτσι.
1: Και πότε πιστεύετε ότι θα ξαναδούμε στις αντλίες τιμές που βλέπαμε πριν από τον πόλεμο? Δηλαδή
3: εγώ
1: γύρω στο 1970.
3: Μέσα στον Ιούλιο να φανεί κάτι καλύτερο.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Τώρα να μείνουμε στο θέμα που και το επόμενο θέμα αφορά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο πονοκέφαλο των οικοκυριών, την ακρίβεια. Στη μάχη για την αναζήτηση των καλύτερων τιμών και την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα toposokani.gov.gr, η οποία σε πρώτη φάση περιλαμβάνει περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων από τις 10 μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας, προσφέροντας καθημερινή ενημέρωση και δυνατότητα ελέγχου του ιστορικού των τιμών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Καραθάνου, τη ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι. Μιλάμε για μια πλατφόρμα που ήδη έχει μπει στην καθημερινότητά μας. Προσπαθούμε να εξοικειωθούμε με αυτή. Εσύ έκανες μια πρώτη έρευνα εδώ για το Air News Radio 105,8 και περιμένουν τα συμπεράσματά σου. Τι διαπίστωσες, τι είδες, πόσο εύκολη είναι, πόσο εύκριστη η πλατφόρμα και αν προσφέρει λύσεις?
5: Πρώτα απ' όλα να σου πω ότι είναι μια πολύ εύκολη πλατφόρμα. Mm-hmm. Ο καθένας μπορεί να τη χρησιμοποιήσει αρκεί να την κατεβάσει στο κινητό του. Επιτρέπει στους πολίτες να αναζητήσουν προϊόντα και να συγκρίνουν τιμές στα σούπερ μάρκετ πριν τις αγορές τους. Μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε μια ψηφιακή λίστα αγορών και να υπολογίσουμε σε ποιο σούπερ μάρκετ μπορούμε να βρούμε πιο φθηνά το ίδιο προϊόν την ίδια ημέρα.
1: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που λες τώρα, Έλενα, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά για τα προϊόντα. Δηλαδή, αναρωτιούνται οι καταναλωτές, εγώ θα ψάχνω δηλαδή μια συγκεκριμένη συσκευασία στη Γλυφάδα και μια άλλη πιο φτηνή στους Αμπελόκηπους ή στο Μαρούσι?
5: Είναι το ίδιο προϊόν, ίδια συσκευασία, ίδια γραμμάρια, την ίδια ημέρα σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ, διαφορετικής αλυσίδας, που μπορεί να το βρει κάποιος στη γειτονιά του, γιατί δεν έχουμε μόνο ένα σούπερ μάρκετ έξω από το σπίτι μας. Μπορείς να το βρεις πιο οικονομικά και μάλιστα όλα αυτά σε real time στο κινητό σου μέσα από αυτή την πλατφόρμα
1: και ακόμα και από
5: τον υπολογιστή σου. Είναι μια ολόκληρη λίστα μπροστά σου, η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη, πολύ χρηστική για όλους μας. Βοηθάει και στην καλύτερη οργάνωση των αγορών. Εξοικονομείς χρήματα, αρκεί βέβαια να έχεις χρόνο, να σου πω την αλήθεια, να επισκέπτεται κάποιος ακόμα και την ίδια ημέρα περισσότερα από δύο σούπερ μάρκετ διαφορετικής αλυσίδας, ώστε να προμηθευτείς τα προϊόντα που χρειάζεσαι σε πιο χαμηλές τιμές. Στην πράξη αυτό είναι λίγο δύσκολο να εφαρμοστεί. Δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει σε 2-3-4 σούπερ μάρκετ να παίρνει τα πιο οικονομικά. Όμως μπορείς να ανατρέξεις την πλατφόρμα posokani.gov.gr, να δεις τις τιμές των προϊόντων και αφού τις συγκρίνεις με όλα τα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ που είναι κοντά σου, τότε να επισκεφτείς εκείνο που στα περισσότερα προϊόντα που θέλεις να πάρεις να είναι πιο οικονομικές, πιο χαμηλές οι τιμές. Εμείς πάντως μέσα από την έρευνα που κάναμε είδαμε ότι η διαφορά στις τιμές για το ίδιο προϊόν μπορεί να ξεκινάει από 30 λεπτά, όμως μπορεί να φτάνει και τα 6 ευρώ την ίδια μέρα ακριβώς το ίδιο προϊόν, ακριβώς η ίδια μάρκα, σε διαφορετικά όμως σούπερ μάρκετ.
1: Και σε διαφορετικές περιοχές.
5: Ακριβώς. Ναι. Ενδεικτικά να σου πω ότι στα ψώνια της ημέρας που μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ και λες ας πάρω ένα καλάθι, βάζεις δύο πράγματα, 56 ευρώ στο σύνολο, υπολόγισα εγώ με βάση τις αγορές που κάνω, αναζητώντας τα ίδια προϊόντα σε άλλα σούπερ μάρκετ, άλλης αλυσίδας δηλαδή, είδα ότι η διαφορά είναι έως και 12 ευρώ φθηνότερα, δηλαδή 44 ευρώ, αρκεί να έχω χρόνο και να πάω να πάρω δύο προϊόντα σε αυτό το σούπερ μάρκετ, άλλα τρία σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου.
1: Μάλιστα. Έλενα Καραθάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έτσι κι αλλιώς θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί μόλις τώρα έχει ξεκινήσει να μπαίνει στην καθημερινότητα μας αυτή η νέα πλατφόρμα για την ακρίβεια, το πόσο κάνει.gov.gr, για την νέα ψηφιακή πλατφόρμα. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος Απόστολος Πεταλάς, ο οποίος τη χαρακτήρισε χρήσιμη. Ωστόσο, όπως είπε, χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας.
6: Θέλω να πω ότι υπάρχει μια μεγάλη προβολή αυτή τη στιγμή, αλλά για μένα είναι ένα ακόμα εργαλείο που για τον συνειδητό καταναλωτή, για τον συνειδητό στέλεχος, για τον συνειδητό δημοσιογράφο μπορεί να αποτελέσει μια άλλη πηγή αναζήτησης πληροφοριών και ερωτηματικών που μπορεί να έχει και να δημιουργηθεί. Άρα δεν είναι πανάκι, αυτό θέλω να πω.
7: Όντως το θέμα δεν είναι οι εφαρμογές, το θέμα είναι οι τιμές, κακά τα ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα και οι τιμές. Και γιατί τα σούπερ μάρκετ πραγματικά είναι μέσα σε ένα κλάδο, είναι ένας κλάδος με ασύλληπτη κερδοφορία τα τελευταία χρόνια. Ασύλληπτη κερδοφορία.
6: Θα διαφωνήσω, κύριε Αδαμόπουλε, δεν ξέρω με ποια στοιχεία το λέτε. Εγώ μπορώ να σας πω είναι με άθλια κερδοφορία.
7: Άθλια.
6: Άθλια, ναι.
8: Πάντως τα επίσημα στοιχεία που βλέπουμε δεν λένε κάτι τέτοιο. Τα επίσημα
6: στοιχεία που βλέπετε, κυρία Γεωργίου, αυτό που ανακοινώνεται είναι ότι οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν. Ξέρετε, οι πωλήσεις των σούπερ μάρκετ, οι πωλήσεις οποιουδήποτε, όταν αυξάνονται και το κόστος τους αυξάνεται δυσανάλογα περισσότερο, το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό. Επομένως, εγώ αν θέλετε μπορώ να σας στείλω τα στοιχεία, αλλά εύκολα μπορείτε να δείτε, 20 αλυσίδες είναι, να δείτε ακριβώς τα οικονομικά τους και πραγματικά να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει.
7: Δηλαδή
6: τι
7: είναι, στα όρια χρεοκοπίας.
6: Να σας πω δύο νούμερα. Συνολικά παγκοσμίως θεωρείται υγιής ο κλάδος όταν έχει αποτέλεσμα περίπου 3-4% σαν bottom line, σαν στο κάτω-κάτω μέρος. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι λιγότερο από 1,5. Ο μέσος όρος όλων των αλυσίδων μαζί.
1: Λοιπόν, χρήσιμο εργαλείο λοιπόν η νέα πλατφόρμα, αλλά χρειάζονται επιπλέον μετά κατά τις ακρίβειες. Ακούσαμε να λέει ο Γενικός Διευθυντής Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος Απόστολος Πεταλάς εδώ στο News Radio 105,8 στο σταθμό μας. Και στην ίδια εκπομπή μίλησε τώρα και η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η οποία ξεκαθάρισε ότι έχει να κάνει με την ενημέρωση των καταναλωτή και όχι με την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
9: Καλοδεχούμενη θα έλεγα η ψηφιακή εφαρμογή. Θέλω να πιστεύω ότι θα αποδειχθεί ένα χρήσιμο εργαλείο σύγκριση τιμών και μέχρι εκεί. Δεν είναι πανάκια, όπως είπε και ο κύριος
7: Πέτρος.
9: Και βεβαίως δεν έχει να κάνει με την μείωση των τιμών. Δεν έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Το θέμα λοιπόν και το ζητούμενο είναι ότι ως καταναλωτές θα το δούμε στην πορεία την χρηστικότητά της. Γι' αυτό έχει ζητήματα. Δηλαδή, εάν το σούπερ μάρκετ είναι 10 αλυσίδες αυτές οι οποίες τροφοδοτούν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, αν η αλυσίδα η οποία έχει 8-10 ευρώ ή 6 πόσο λιγότερα στο καλάθι των 15-20 προϊόντων που εμείς χρειαζόμαστε αυτή τη βδομάδα είναι 3-4 χιλιόμετρα, τα έχουμε δώσει στη μεζίνη, παράδειγμα λέγω, ή έχουμε αφιερώσει και πολύ χρόνο, διότι ενδεχομένως δεν είναι η αλυσίδα που ψωνίζουμε που είναι κοντά μας.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να αφήσουμε λοιπόν προς το παρόν το πόσο κάνει τη νέα πλατφόρμα. Ακούσαμε εκπρόσωπους των σούπερ μάρκετ και των αναλυτών να λένε στο σταθμό μας ότι είναι μεν χρήσιμο εργαλείο, αλλά χρειάζονται επιπλέον μέτρα κατά της ακρίβειας και δεν είναι πανάκια η πλατφόρμα αυτή. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων. Πάμε στις Βρυξέλλες τώρα. Γιατί εκεί οι 27 ηγέτες της Συνόδου Κορυφής συζητούν σήμερα τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο οποίος θα καθορίσει το πακέτο των χρημάτων που θα μοιραστούν τα κράτη-μέλη τα επόμενα χρόνια. Οι 27 προσέρχονται με φόντο την υπογραφή του Μνημονίου ΗΠΑ Ιράν και τις αποφάσεις των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκριτήρα μας Έλληνα Αποστολίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το μεγάλο αγκάθι είναι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, γιατί είναι πολλά τα λεφτά σε κάθε περίπτωση. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Ακριβώς έτσι, Γρηγόρη, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Είναι 2 τρισεκατομμύρια ευρώ και αφορούν τον προϋπολογισμό τον επόμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2 τρισεκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να σου πω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αναμένεται και θέλουν να πιέσουν έτσι ώστε να κλειδώσουν κάποια πολύ βασικά σημεία, τα οποία όμως δεν υπάρχουν συγκλήσεις. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Δεν είναι μόνο παραδοσιακά βορρά-νότος, που συνηθισμένα λέμε. Εδώ μιλάμε για μια συθέμελη αλλαγή στον προϋπολογισμό και πολύ διαφορετικές προτεραιότητες από αυτές που υπήρχαν στον προηγούμενο. Το κοιτάζουν και γεωπολιτικές συνθήκες. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε ότι θα πρέπει αυτός ο προϋπολογισμός προϋποθέτει και εσωτερικά έσοδα, δηλαδή έσοδα τα οποία θα προκύψουν στο Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα είναι μόνο από εισφορές δηλαδή, των κρατών μελών. Πρέπει να σου πω ότι δύο τέτοιες πτυχές που τέθηκαν στο τραπέζι είναι τόσο να μπουν φόροι σε κρυπτονομίσματα αλλά και σε ηλεκτρονικό τζόγο, με χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία να το θέλει κάτι τέτοιο. Ενώ από την άλλη πλευρά, χώρες όπως η Γερμανία και η Σουηδία δεν θέλουν μεγάλο προϋπολογισμό, θέλουν μικρότερο αλλά και πιο ποιοτικό, όπως λένε. Πρέπει να σου πω σε μια εξέλιξη ότι τώρα έστειλε μήνυμα από την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι ολοκληρώθηκε αυτή η συζήτηση. Ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα συμπεράσματα. Δεν περιμένουμε όμως κάποια σημαντικά συμπεράσματα. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντική και ουσιαστική συζήτηση που θα γίνει. Αλλά θα κλειδώσει ο προϋπολογισμός, πρέπει να κλειδώσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Άρα σήμερα δεν περιμένουμε κάτι σημαντικό πάνω σε αυτό.
1: Οπότε θα έχουμε συνέχεια. Ναι.
10: Ακριβώς. Αυτό που μπαίνουν τώρα και συζητούν αυτή την ώρα με το γεύμα η αρχηγή των κρατών μελών είναι η Μέση Ανατολή, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα με όλες τις παραμέτρους της ενέργειας. Έχουν συζητηθεί όλα αυτά σε επίπεδο πρέσβειων όλο αυτό τον καιρό. Ωστόσο σήμερα είναι σημαντικό αυτό γιατί έρχεται μια μέρα μετά τη συμφωνία, μια βέβαιη συμφωνία και από την άλλη πλευρά ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα στενά του Ορμούς, ενδεχομένως αν θα αλλάξει κάποια αποστολή που υπάρχει στην περιοχή. Πρέπει να σου πω επίσης ότι σήμερα είναι η δεύτερη μέρα. Χθες και μάλιστα τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα. Εγώ θα σου έλεγα ότι η είδηση που βγαίνει εδώ είναι, και δεν υπάρχει στο κείμενο των συμπερασμάτων, είναι η γέφυρα επικοινωνίας που υπάρχει πια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Mm-hmm. Από το γραφείο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις.
10: Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να σου πω ότι η συζήτηση και σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο ήταν πάρα πολύ έντονη. Υπήρχαν πολύ σημαντικές διαφωνίες. Υπήρχαν κράτη όπως η Γερμανία που βρίσκεται εξαιρετικά αντίθετη, αλλά και η Γαλλία σε αυτό, να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με τη Ρωσία. Όπως και οι βαλτικές χώρες θεωρούν ότι δεν είναι γόνιμο το έδαφος. Υπάρχουν χώρες που εκτιμούν και πιστεύουν ότι αυτό θα πρέπει να γίνει τώρα σιγά σιγά, γιατί είναι ζήτημα της Ευρώπης το τι συμβαίνει μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Πρέπει να σου πω ότι υπήρξε και πολύ έντονη συζήτηση για το αν αυτόν τον ρόλο θα τον έχει ο Αντώνιο Κώστα, ο οποίος χθες έκανε γνωστό ότι είχε ήδη επαφές με τη ρωσική πλευρά. Έδωσε δηλαδή εντολή στο γραφείο του να ξεκινήσουν κάποιες διπλωματικές προσπάθειες. Όπως είπε, όχι στο δρόμο της ειρήνης, δεν θα έχει εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις, αλλά να υπάρχει μια γέφυρα επικοινωνίας. Εκεί λοιπόν άνοιξε μια ακόμα μεγαλύτερη συζήτηση για το αν αυτός θα πρέπει να είναι. Θεσμικά όμως είναι αυτός ο κύριος εκπρόσωπος. Και θα κλείσω με το τελευταίο. Σε αυτό το κομμάτι, στην ασφάλεια που συζητήθηκε χθες, είχαμε και μια πολύ σημαντική εξέλιξη που ήταν και έτοιμα ο ελληνικό να μπει μέσα σε αυτό το κείμενο των συμπερασμάτων, αλλά και στην ουσία του, να καλύπτει ασφάλεια και άμυνα απειλές 360 ημιρών που θα αφορά όχι μόνο βαλτικές χώρες, αλλά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς μένουμε στις Βρυξέλλες, γιατί με συγκεκριμένη ατζέντα προσήλθε ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος θα διεκδικήσει για τη χώρα μας πακέτο για την αγροτική πολιτική, την άμυνα και την ενέργεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στην Αντλία. Μένουμε στις Βρυξέλλες και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό είναι το ένα μέτωπο που ανέφερε. Είναι το εσωτερικό μέτωπο, εκεί που η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της άφηξης στην Βελγική πρωτεύουσα, έσπευσε να τονίσει ότι χρέος της πολιτείας είναι οι μειώσεις στο αργό πετρέλαιο να φτάσουν και στην Αγγλία. Αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το δεύτερο μέτωπο σχετίζεται με τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και ολοκληρώθηκαν πριν από λίγα λεπτά, το ανέφερε και η Έλληνα όσον αφορά στο πολυεθές δημοσιονομικό πλαίσιο. Συνομιλώντας, πρέπει να σου πω με κυβερνητικά στελέχη, αυτό που μας λένε είναι ότι η κυπριακή πρόταση, η πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας είναι μια βάση συζήτησης, καθώς είναι η πρώτη που κατατέθηκε έχοντας συγκεκριμένα από εσάς. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός τονίζει, απευθυνόμενος στους ομολόγους του, ότι πρέπει να έρθει στο προσκήνιο ένας φιλόδοξος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, ο οποίος θα συμπορεύεται με τις φιλοδοξίες των κρατών μελών. Επιμένει επίσης η Αθήνα, Γρηγόρη, σε μια κοινή χρηματοδότηση αγαθών που σχετίζονται με την άμυνα, την ασφάλεια αλλά και την ενέργεια. Επίσης, πρόταγμα για την Αθήνα η περιχαράκωση, η περιθρούρηση των πόρων για την συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, αλλά και η διασφάλιση ότι η επόμενη μέρα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα λειτουργήσει σαν τρενάκι που θα φέρει μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Είχαμε χθες, να υπενθυμίσουμε, την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βολοδίμιρ Ζελένσκι. Μια συνάντηση στην οποία ετέθησαν επιτάπητες τελευταίες εξελίξεις στον ουκρανικό μέτωπο. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και πάλι στην ενίσχυση και που προσφέρει η Αθήνα στο Κίεβο. Στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι δεν πρέπει οι πολεμικές επιχειρήσεις να ξεφεύγουν από τα μέτωπα, καθώς με αυτόν τον τρόπο έκανε και μια ειδική αναφορά στο πρόσφατο, να υπενθυμίσουμε, περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν στην Λευκάδα. Νωρίτερα επίσης μέσα στην ημέρα ο Πρωθυπουργός συμμετείχε και σε μια μίνι σύνοδο. 19 ηγέτες κρατών μελών συζήτησαν για το μεταναστευτικό. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε λίγες ημέρες μετά την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, και είχαμε επίσης και μια τέτοια συζήτηση να διεξάγεται εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
1: Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε το αμεσταμένο του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι, στη Βελγική πρωτεύουσα.
12: Ερτ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιούς Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Ακούσαμε μόλις από τα τελευταία νέα από τις Βρυξέλλες, εκεί όπου έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής. Συνεδριάζουν 27 ηγέτες, με φόντο βεβαίως τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αβεβαιότητα, σε αυτό το θέμα θα πάμε τώρα. Αβεβαιότητα για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Βάσει του μνημονίου κατανόηση που υπέγραψαν οι δύο πλευρές, προκαλεί ακύρωση των συνομιλιών που επρόκειτο να διεξαχθούν σήμερα στην Ελβετία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις στο Λίβανο και η Τεχεράνη διαμηνεί ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της. Πάντως, αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενοτορμούς βάσει της πρόσφατης συμφωνίας. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Αθροσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, θρίλερ μέχρι την τελευταία στιγμή. Μη Έλενα.
13: Ακριβώς, Γρηγόρη, και να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις, συγκεκριμένα από δήλωση που έκανε στο CNN Ιρανός αξιωματούχος. Επικαλούμενο λοιπόν αυτόν, το CNN αναφέρει ότι το Ιράν ζητάει να υπάρξουν εγγυήσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο πριν την έναρξη των συνομιλιών. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι αυτά που δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο CNN. Λίγο νωρίτερα υπήρξαν και δηλώσεις του Γκαλιμπάφ, του πρόεδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο οποίος και είναι ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν, και σύμφωνα με τα όσα γνωρίζαμε σαν πληροφορίες, θα ήταν αυτός που θα μετέβαινε σήμερα στην Ελβετία για την έναρξη των συνομιλιών βάσει του μνημονίου, που θα διαρκέσουν 60 ημέρες βάσει του μνημονίου κατανόησης. Ο Γκαλιμπάφ λοιπόν είπε ότι ο όρος για οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις είναι να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης, και αν ο εχθρός, όπως τον χαρακτηρίζει, έχει υπερβολικές απαιτήσεις, έχουμε κάνει σαφές ότι η απάντησή μας θα είναι δρυμία. Κόκκινη γραμμή για το Ιράν είναι ο τερματισμός των εχθροπραξιών στον Λίβανο, μα μάλιστα στην πρώτη παράγραφο του μνημονίου αναφέρεται αυτό, ότι γίνεται πάυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Είχαμε την προηγούμενη νύχτα και μέχρι τα ξημερώματα αλλά και σήμερα σφοδρές συγκρούσεις και βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο αλλά και ανατολικά στην κοιλάδα Μπεκά. Εκεί λοιπόν έχουμε σύμφωνα με τους Λιβανέζους 18 νεκρούς και 33 τραυματίες, ενώ νεκροί είναι και 4 Ισραηλινοί στρατιώτες. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου πριν από λίγο διεμήνησε ότι το Ισραήλ δεν θα ανεχτεί επιθέσεις της Χεσμπολάχ κατά των στρατιωτών του αλλά και των πολιτών του και ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στον Λίβανο. Επίσης υπάρχει πίεση από την Ουάσιγκτον προς το Ισραήλ και αυτό το βλέπουμε και από τις δηλώσεις του J.D. Vance, του Αμερικανού Αντιπροέδρου, ο οποίος σχολιάζοντας και δηλώσεις του Μπεν-Γκβίρ, για παράδειγμα, του ακροδεξίου εταίρου του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ότι ο Λίβανος θα καεί, είπε ότι αν ήμουν εγώ στο Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ, θα σκεφτόμουν προτού επιτεθώ κατά του μοναδικού ισχυρού εταίρου που έχει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν αγκάθια τα οποία σίγουρα συνέβαλαν στο να ακυρωθούν οι σημερινές συνομιλίες. Οι Αμερικανοί αρχικά...
1: Αγκάθια που είχαν στην επιφάνεια με το καλημέρα, έτσι, από την πρώτη μέρα κιόλας.
13: Ακριβώς, ακριβώς. Οι Αμερικανοί, στην ανακοίνωση από το γραφείο του J.D. Vance, του Αντιπροέδρου, ανέφεραν ότι υπήρχαν ανεπίλητα θέματα σε logistics. Ωστόσο, οι Financial Times λένε ότι το πρόβλημα είναι αυτό ακριβώς το θέμα του Λιβάνου.
1: Τώρα, αλλά κρατάμε πέρα... το θετικό από εκεί και πέρα, το οποίο θετικό είναι ότι έχει αρχίσει σταδιακά κίνηση στα στενά του ορμού βάσει τη πρόσφατη συμφωνία.
13: Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν που υπάρχουν μέχρι τώρα, εχθές, πρώτη μέρα μετά την υπογραφή του μνημονίου, 25 εμπορικά πλοία πέρασαν τα στενά. Ωστόσο, να σου πω και εδώ μια τελευταία εξέλιξη. Υπάρχει ανακοίνωση από την Υπηρεσία Διαχείριση για τον Μεσικό Κόλπο του Ιράν, που λέει ότι για τι πρώτε 60 ημέρες η διέλευση των πλοίων θα είναι δωρεάν. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει έτοιμα προς το Ιράν από τα πλοία 48 ώρες πριν.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αφήσουμε τα της Μέσης Ανατολής τώρα και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Η οικονομία μπαίνει σε πρώτο πλάνο στο δρόμο προς τις εκλογές, όποτε και στις εθνικές κάλπες, και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να δώσει τη μάχη σε όλα τα μέτωπα, θέτοντας ως προτεραιότητα, όπως λένε από το Μαξίμου, την αναχέτηση της ακρίβειας και την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός έχει ήδη θέσει με έμφαση το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, λέγοντας ότι η χώρα πρέπει να αποφύγει κάθε σενάριο κυβερνησίας και τονίζοντας ότι η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία. Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας τώρα, Αλεξάνδρος Δούκου, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Τάκη για αυτό που είπε ο Γιώργος Σεκαντάρης, ο επικεφαλής της ομάδας που έχει συγγράψει το μανιφέστο της Ελλάς του κ. Τσίπρα, ο οποίος αισιοδοξεί για τις δεύτερες εκλογές, όπου το δίλημα, όπως είπε Μητσοτάκης, η Τσίπρα θα είναι σκληρό και εκτίμησε ότι η πραγματική μάχη θα δοθεί εκεί στο δεύτερο γύρο. Για να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δούκου.
14: Εμείς έχουμε πει εμφατικά ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία και να πάμε στις εκλογές. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή, τότε πάμε και ψηφίζουμε και λέμε με πολύ σεβασμό, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο και δεν το λέμε επειδή είμαστε ωραίοι, ψηφίστε μας γιατί είμαστε ωραίοι. Το λέμε με πολύ ταπεινότητα και βεβαίως γνωρίζοντας ότι υπάρχουν δυσκολίες και υπάρχουν και λάθη που έχουμε κάνει και όλα αυτά. Όμως λέμε στον κόσμο, σκεφτείτε πολύ σοβαρά την ώρα που έρχεται η ώρα της κάλπης. Ποιο είναι το δίλημα εκείνη τη στιγμή. Αν θέλετε, αυτό που λίγο πολύ το βλέπετε να συμβαίνει στη μεγάλη εικόνα στη χώρα μας σήμερα. Μία οικονομική πρόοδος, δηλαδή έχουν μπει τα οικονομικά της χώρας σε μία τάξη. Επομένως, τα κρίσιμα ζητήματα την ώρα της κάλπης είναι, αν θέλουμε λοιπόν αυτή η πρόοδος που έχει καταγραφεί σε επίπεδο οικονομίας να συνεχιστεί και να περάσει ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητα των πολιτών, ένα. Δεύτερον, λέμε, σκεφτείτε σε έναν κόσμο που αλλάζει με μία πρωτοφανή ταχύτητα, που γίνονται όλες αυτές οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις ή εξελίξεις. Εάν εμείς θέλουμε να είμαστε στην πλευρά των νικητών ή θέλουμε να μπούμε σε μια περιπέτεια την επόμενη μέρα όπου ναι μεν ο ψηφοφόρος μπορεί να πάει να ψηφίσει κύριο Ανδρουλάκη γιατί πιστεύει mm-hmm. στο Πασόκ και τελικά μπορεί από πίσω να του βγει Φάντης Μπαστούνης ο κύριος Τσίπρας.
1: Να περάσουμε στο κόμμα της αξιωματικής αλληλεπολίτευσης τώρα λοιπόν, όπως συνεχίζονται οι αναταράξεις και δυσαρέσκεια για τη νέα με τοπική σύγκρουση ανάμεσα στο Χάρη Δούκα και την Άννα Διαμαντοπούλου για τη διαχωριστική γραμμή που ανοίγει ξανά στο Πασόκ τη συζήτηση για τα προοδευτικά μέτωπα. Να θυμίσουμε εντάχει ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων υπερασπίζεται τη θέση του υπέρ των ανοιχτών διάβλων με την Ελλάς και με τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου, ενώ από την άλλη η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του κόμματος θεωρεί ότι η προσέγγιση αυτή είναι γελία και άτοπη, επιμένοντας στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ χωρίς εργασίες για συμμαχίες μέχρι τις κάλπες. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει τη δικιά του εικόνα και το δικό του ρεπορτάζ, γιατί μιλάμε ουσιαστικά Νότια για μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ στελεχών του Πασόκου, από τη μία που μιλούν για δημιουργία προοδευτικού μετώπου και από την άλλη αυτών που θέλουν τον αυτόνομο βηματισμό. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, κύριε Σπίτι. Θα έλεγα ότι είναι ακόμα βαθύτερη από ό,τι σωστά περιέγραψες η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο ψυχών, όπως είχαν παραδειχθεί σε έναν παλιότερα φιλικό διάλογο ο κύριος Δούκας και η κυρία Διαμαντοπούλου, που εκφράζουν δηλαδή δύο ψυχές. Διότι και υπάρχουν και επιπλέον αντιδράσεις για το γεγονός ότι ο γραμματέας του κόμματος, ο κ. Βαρδακαστάνης, κράτησε ίσες αποστάσεις και αυτό έφερε ακόμη, ανακύκλωσε, θα λέγαμε, την ένταση και την γκρίνια και την ισοστρέφεια στο εσωτερικό του πάλι ποτέ ισχυρού Πασόκ, καθώς και από την μια πλευρά και από την άλλη πλευρά κατηγορούν την ηγεσία του κόμματος ότι αυτός ο εισαποστακισμός, αν με επιτρέπετε ο όρος, δεν κάνει καλό, δηλαδή ότι δεν μπορεί να είναι το ίδιο υπεύθυνος ο κ. Δούκας, ο οποίος καθηγά είπε πρέπει να μιλήσουμε με τον κ. ΣΥΡΙΖΑ, με το από τη μια πλευρά, με την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία είπε ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί προεκλογικά να γίνεται μια τέτοιου τύπου συζήτηση και τη χαρακτήρισε γελία αυτή τη συζήτηση. Ο Δήμαρχος, ως γνωστόν, υπερασπίζει τη θέση του υπέρ των ανοιχτών διάβλων με την Ελλάς. Η κυρία Διαμαντοπούλου υποστηρίζει ότι δεν πρέπει προεκλογικά να γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Τρίτοι παρακολουθούν με αμηχανία και πρέπει να σου ομολογήσω και με μια έτσι απογοήτευση την αντιπαράθεση αυτή.
1: Και διαβάζουμε και ακούμε και βλέπουμε πολλά και για παράδειγμα υπάρχουν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για σενάρια ακόμα και για ηρωική έξοδο του κύριου Δούκα.
15: Ναι, ένα σενάριο είναι η ηρωική έξοδος του κύριου Δούκα, πολλοί το λένε αυτό, αν και διαψεύεται από το περιβάλλον του, για να μετακινηθεί ευκολότερα προς την Ελλάς του κύριου Αλέξη Τσίπρα. Και υπάρχει από την άλλη πλευρά και ένα όχι σενάριο, μια συζήτηση την οποία αποκράτηκε κανείς, ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη απόφαση του συνεδρίου, η απόφαση αυτή αφορά την πρώτη κάλπη και βεβαίως υπάρχει και μια συζήτηση για το αν αυτές οι αποφάσεις μπορεί να αλλάξουν από κάλπη σε κάλπη. Δηλαδή το Πασόκ προσπαθεί ότι θα έχουμε δεύτερες εκλογές, οπότε μας δεσμεύει, λέει, το ένα μέρος η απόφαση του συνεδρίου ότι δεν θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά από την άλλη, λέει το άλλο μέρος, ότι δεν μπορούμε, είμαστε ένα θεσμικό κόμμα, υπεύθυνο κόμμα, δεν μπορούμε να αφήνουμε τη χώρα ακυβέρνητη και πρέπει να τα δούμε.
1: Κατανοητό.
15: Μετά τις εκλογές. Η απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, πρέπει να προσθέσω και να κλείσω έτσι και την Βόρη, τις Βρυξέλλες, για τη σύνοδο των σοσιαλιστών, έκανε ακόμα πιο σύνθετο χειρισμό αυτής της κρίσης που ξέσπασε. Mm-hmm. Είναι σαφές πάντως ότι κάθε φορά που ανοίγει το μέτωπο περί εσωτερικών συνεργασιών, ειδικά όταν ακούγεται το όνομα του Αλέξη Τσίπρα, που αποτελεί τον κύριο αντιγωνιστή του, έρχονται ισχυρές αναταράξεις με στελέχη να λένε, να σημειώνουν, να γράφουν, να ανεβάζουν αναρτήσεις επώνυμα στελέχη.
1: Και μεγαλώνει και αυτό το χάσμα ακόμα περισσότερο, Νότι, που μας περιέγραψε.
15: Γνωστά στελέχη που λένε ότι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε, να συζητήσουμε.
1: Ωραία.
15: Με κύριους που για όλους μας λέγανε Γερμανοτσολιάδες και Μαρκελές.
1: Νότι, Ανανιάδη, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται τώρα στα αριστερά του Πασόκ. Λάδες στη φωτιά της αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, είναι ο Γιώργος Ακαντάρης, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας ουσιαστικά τη διάλυση Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.
16: Ο μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσίωνο. και δεν κομίζω γράφκες στις Αθήνα, ότι όταν λέω αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά.
17: Δεν είναι λίγο βαρύ αυτό?
16: Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης. Το είχα πει και στην Ίμνηση τη Φόφη γεννήματα, το έχω πει και στον Κύκο τον Ανδρουλάκη, ότι αν θέλετε να προχωρήσει αυτό το πράγμα πρέπει να διαλύσετε τα παλιά μαγαζιά. Πρέπει να φύγουμε από τα παλιά μαγαζιά από τη μέση.
18: Να αποδεχτείτε ότι έχουν κλείσει δηλαδή τον ιστορικό τους κύκλο.
16: Ναι, αυτό το έχουμε πει πολλές
17: φορές.
1: Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, το πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε μόλις τι είπε ο κύριος Σιακαντάρης, τον συνεργάτη του κύριου Τσίπρα, στον τηλεοπτικό σταθμό One. Προβλέπονται καταιγίδες. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Όταν λέω τοξικά, δεν λέω ότι ήταν αρνητικά για την ιστορία της Ελλάδας και του πολιτικού και κομματικού συστήματος. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα θετικό αποτύπωμα, ίσως το πιο θετικό από όλους. Αλλά έτσι όπως το έφερε η πολιτική διαδικασία στη συνείδηση του κόσμου, θεωρείται είναι τοξικό. Όπως θεωρεί το Ιδημάρ που κατέβηκε στην κοινωνία και πήρε 0,31. Μπήκε στην κυβέρνηση και έχασε το μισό κοινό. Βγήκε από την κυβέρνηση και έχασε το υπόλοιπο. Τα δε έφυγε ο κ. Γιώργος Σιακαντάρης, ο οποίος ήταν ο συντονιστής του προγράμματος, μάλλον του μανιφέστου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, χαρακτήρισε τοξικά κόμματα τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΣΟΚ και όπως αποκάλυψε και τον ακούσαμε, το είχε αυτό προτείνει και στην αείμνηστη Φόφη Γεννηματά, αλλά και στον
1: Νίκο Ανδρουλάκη.
19: Και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Τώρα, από εκεί και ύστερα θα κληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει σε αυτό. Ήδη κάποιοι εντός του ΣΥΡΙΖΑ το θεωρούν δεδομένο ότι πρέπει να απαντηθεί. Από εκεί και ύστερα μένει να δούμε και τις υπόλοιπες εξελίξεις.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδος για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε μιλώντας στον Βασίλη Ραμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πριν από λίγο καιρό την ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 2 χρόνια. Η απόφαση αυτή οδήγησε την επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, την κυρία Κοβέση, να προσφύγει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Ο κ. Φλωρίδης σημείωσε ακόμα την ερχόμενη εβδομάδα ο Άριος Πάγος πιθανότατα σε Ολομέλεια αναμένεται να κρίνει το σχετικό αίτημα.
20: Εμφανίζεται ότι αφορά μία αντιπαράθεση της ελληνικής κυβέρνησης ή μία, ξέρω εγώ, διχογνωμία ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό δεν έχει καμία απολύτως βάση. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καμία εμπλοκή στο θέμα αυτό. Απολύτως καμία. Απολύτως. Από την ώρα που τον περασμένο Νοέμβριο ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι προχώρησε στην ανανέωση της θητείας των ήδη υπηρετούντων αποσπασμένων Ελλήνων εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 5 χρόνια, τότε η Εισαγγελία του Ορείου Πάγου ξέδωσε μία ανακοίνωση λέγοντας ότι το θέμα αυτό ανήκει στην αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, δηλαδή του Ορείου Πάγου, και ξεκίνησε τη διαδικασία εν ώψη του ότι η θητεία λήγει 30 Ιουνίου για να κάνει αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα και η ελληνική νομοθεσία.
1: Στη συνέχεια, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ρωτήθηκε για τους πολιτικούς χειρισμούς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις δικογραφίες στη Βουλή, με φόντο το πόρισμα Τυχεροπούλου.
20: Πριν από λίγο καιρό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δηλαδή το ελληνικό τμήμα, έστειλε στη Βουλή αιτήματα για να γίνει άρση ασυλίας 11 βουλευτών, δεν είναι? Στη συνέχεια, τι έγινε όμως?
7: Προέκυψε το πόρισμα Τυχεροπούλου.
20: Μισό λεπτό. Στη συνέχεια, αφού ζήτησε πρώτα την άρση ασυλίας και έγινε η άρση ασυλίας, μετά παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μία πραγματογνωμοσύνη, η ίδια, για να δει αν αυτά που είναι οι κατηγορίες εναντίον των Ελλήνων βουλευτών για τους οποίους ζητήθηκε η άρση ασυλίας έχουν κάποια βάση.
21: Ναι.
20: Λοιπόν, και η συνέχεια ποια ήτανε? Ότι βγήκε αυτή η πραγματογνωμοσύνη από την κυρία Τυχεροπούλου, την οποία όρισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως πραγματογνώμονα,
21: ναι,
20: και είπα ότι εδώ αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες με βάση τις οποίες έγινε η άρση ασυλίας δεν ισχύουν.
21: Ναι.
20: Ένα. Και το δεύτερο είναι ότι η Βουλή σε ξεχωριστή συνεδρίαση, μετά από πρόταση του ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω και άλλων κομμάτων, συζήτησε την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για 2 πρώην υπουργούς.
21: Ναι.
20: Έχει αποδειχθεί ότι αυτό το πόρισμα αυτή την πραγματογνωμοσύνη που η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από την κυρία Τιχεροπούλου και η οποία κυρία Τιχεροπούλου την υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την είχαν στα χέρια τους τρεις μέρες πριν από τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή για τους πρώην υπουργούς.
8: Σκόπιμα δεν τη στέλνουν. Σκόπιμα δεν τη στέλνουν.
7: Για την έστειλα.
20: Δεν ξέρω, με συγχωρείτε, εγώ τα ερωτήματα θέλω.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Χωρίς κρυώματα και ελεύθερο στα μάτια επισκεπτών και θαυμαστών του Παρθενών, είναι από χθες το δυτικό αίτωμα του ναού. Η αναστήλωση ολοκληρώθηκε έπειτα από 220 χρόνια και πλέον αποδίδεται στην πληρέστερη μορφή του, αποδεικνύοντας τη μοναδικότητα του ναού της Αθηνάς, τις αξεπέραστες αναλογίες και τη γεωμετρική του τελειότητα. Πάμε στην Ελένα Φωτίση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μας τα είπες και χθες αναλυτικά, Ελένα, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Βλέπουμε και νωρίτερα στη τηλεόραση του ΕΡΤ News τουρίστες, πραγματικά εντυπωσιασμένους, οι οποίοι αντίκρισαν σήμερα τον Παρθενώνα. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικό αυτό, γιατί δεν υπάρχουν οι σκαλοσχές. Οπότε όλοι έχουν συνηθίσει, ακόμα και αυτοί που επαναλαμβάνουν τον τουρισμό τους στην Αθήνα, στην Ακρόπολη, πηγαίνοντας στην Ακρόπολη, ακόμα και εμείς οι ίδιοι. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό θέμα, όπως και η ίδια η Υπουργός Πολιτισμού τόνισε. Η γεωμετρική τελειότητα του, που αρχιτεκτονικά χαρακτηρίζει την Ακρόπολη, πρέπει να πούμε γρηγόρια, αναδεικνύεται μέσα από αυτό το ανασταλτικό κατόρθωμα που ευετεύχθη στο δυτικό αίτωμα. Αυτό είναι και το σημείο που υπογραμμίστηκε και με τα λεγόμενα, που υπογράμμισε μάλλον με τα λεγόμενα της Υπουργός Πολιτισμού μετά την απομάκρυνση και των εξωτερικών σκαλοσιών. Μετά από σχεδόν δύο αιώνες, πολύ σωστά το είπες, 220 χρόνια συμπληρώθηκε, προσφέροντας άλλη όψη στην Ακρόπολη. Η οριστική απομάκρυνση, δηλαδή αυτό που εμείς ονομάζουμε των εξωτερικών κρυωμάτων, που βλέπαμε από τότε που γεννηθήκαμε, είναι κάτι το οποίο το είπαμε, απομακρύνθηκα δίνοντας πραγματικά μια πληρέστερη μορφή. Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, αυτή πραγματοποίησε το γιγάντιο και συνεχές έργο αναστήλωσης, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί είναι ένα έργο το οποίο πραγματοποιείται και είναι συνεχές. Δηλαδή δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθεί και αν ποτέ ολοκληρωθεί. Λοιπόν, πρέπει να πούμε λοιπόν ότι το δυτικό αίτωμα, εκτός από την απομάκρυνση των σκαλοσιών, αυτό που έγινε επί της ουσίας είναι η τελική τοποθέτηση δύο ορθοστατών στις κενές θέσεις του δυτικού αιτώματος και η ολοκλήρωση αποκατάστασης του αντισχηματικού τείχου. Έτσι λοιπόν αποκαθιστάται η αρχιτεκτονική ενότητα αυτού του αιτώματος. Δηλαδή το βλέπουμε στην ολότητά του και είναι ολίγης.
1: Ωραία, Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ και να ακούσουμε τι είπε εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΕΡΤ News η Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, η οποία τόνισε μεταξύ άλλων ότι η αποκατάσταση ενισχύει το ελληνικό αίτημα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
21: Καθώς υπήρχαν οι σκαλοσιές, δεν μπορούσε να δει λεπτομέρειες από την αρχιτεκτονική του μνημείου. Αυτό που ονομάζουμε γεωμετρική τελειότητα για την περίπτωση του Παρθενώνα, είναι βέβαιο ότι δεν μπορούσε να αναδειχθεί στον πραγματικό της βαθμό. Ο καθένας πλέον αντιλαμβάνεται ότι το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχει επενδύσει και επενδύει τα πάντα σε αυτά τα κορυφαία μνημεία. Επομένως, όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία ακούγονται κατά καιρούς και από τη βρετανική πλευρά, ότι δεν θα τύχουν τα γλυπτά της ίδιας φροντίδας με αυτήν την οποία την χάνουν, που δεν την χάνουν, μου επιτρέπετε το σχόλιο αυτό, στο Βρετανικό Μουσείο, αυτομάτως καταρρύπτεται.
1: Και μέσα σε αυτό το κλίμα, πολύ θετικά στοιχεία έρχονται για τον ελληνικό τουρισμό, ο οποίος φαίνεται ότι αψήφισε και τον Απρίλιο την κρίση του Ιράν, με διψήφιο άλμα στα έσοδα. Άκρος ανθεκτικός λοιπόν, ακόμα και στο μέσο της μεγάλης κρίσης στον κόλπο, αποδείχθηκε ο ελληνικός τουρισμός. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο ξεπέρασαν το 1,1 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, παρά την αβεβαιότητα που επικρατούσε από τις εξελίξεις στις δραματικές στη Μέση Ανατολή. Πιο εντυπωσιακή ακόμα πορεία των εσόδων, αν υπολογιστεί ολόκληρο το πρώτο τετράμινο του έτους, καθώς οι δωρές άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στα γήπεδα του Μουντιάλ. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής, συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον η φάση των ομίλων στο Μουντιάλ, στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Καναδάς πέτυχε μια ιστορική νίκη, σπάζοντας παραδόσεις δεκαετιών. Ωστόσο, ο σοκαριστικός τραυματισμός του Κονέ επισκίασε την νίκη του Καναδά με 6-0 επί του Κατάρ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες για το τι ακριβώς έχουμε να περιμένουμε. Τάσο, καλό μεσημέρι. Είδαμε δυστυχώς τον πρώτο σοβαρό τραυματισμό της διοργάνωσης.
20: Ναι, πολύ σωστά τα είπες και μάλιστα ιδιαίτερα δυσάρεστος, καθώς ο 23χρονος Καναδός της Ασουόλο, ο Ισμαήλ Κονέ, τραυματίστηκε στο παιχνίδι Καναδάς Κατάρ έπειτα από ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Ματιμπό του Κατάρ, με τις εικόνες μάλιστα να σοκάρουν και να ψάχνουμε και να βρούμε replay, γιατί σύμφωνα με την απόφαση και της FIFA δεν θέλουν αυτές τις σοκαριστικές σκηνές να περνάνε μέσα στα σπίτια αλλά μέσα από τις τηλεοράσεις. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ενημέρωση, πέστη κάταγμα κνήμης Περώνης και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 5 μήνες. Ο παίκτης των συνοργανωτών, όπως είναι ο Καναδάς, θα χάσει όλο το υπόλοιπο εννοείται παγκόσμιο κύπελο και θα χειρουργηθεί ή σήμερα ή αύριο. Κατά τα άλλα, το 6-0 των Καναδών ήταν και το σκορ, αν μη τι άλλο, της χθεσινής ημέρας, καθώς επιβλήθηκαν εύκολα, όπως αποδείχθηκε.

0: διαδεχθεί ο Γιώργος Δόνης, έτσι, που είναι τώρα στον πάγκο της Εθνικής και είναι ο προπονητής που με την συμμετοχή του και καθοδήγησε την ομάδα με τους Σαουδάραβες το 2022 και είναι η μοναδική ομάδα που είχε νικήσει τότε τη μετέπειτα παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή.
1: Πάντως μέχρι στιγμής την παράσταση τη λέβουν οι Νορβηγοί φιλαθλοί. Τάσο, δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή την κίνηση που κάνουν, σαν να τραβούν κουπί όπου και αν κάθονται, είτε στις κερκίδες, είτε σε πάρκα, είτε σε σκάλες κυλιόμενες.
0: Και έγινε και στο κοινοβούλιο.
1: Και στο κοινοβούλιο, σωστό, ναι.
0: Μια πολύ όμορφη εικόνα. Δείγμα συμπαράσταση προς την εθνική του ομάδα, βεβαίως, οι βουλευτές της Νορβηγίας.
1: Ωραία, αυτά είναι τα ωραία. Τώρα, τι εντυπωσιακό είπε ο Φόρτης Αετής, ο Πιερό, που ανήκει στην ΑΕΚ το σημερινό αγώνα με την Βραζιλία, Δάσο.
0: Λοιπόν, ακριβώς, παίζουν σήμερα η Αετή με την Βραζιλία. Ένα ιστορικό παιχνίδι για την Αετή, καθώς αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη ομάδα και, όπως είπε ο Πιερό, είναι η ομάδα με τους. Όπου η χώρα του, η Αετή, είναι οι περισσότεροι, οι μισοί τουλάχιστον υποστηρίζουν την εθνική Βραζιλίας. Εμείς όμως καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την εθνική ομάδα που αγαπάει όλη η Αετή, όπως είπε ο Πιερό.
1: Τάσο, Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να δούμε συντομία ένα αδιανόητο πραγματικά περιστατικό για να έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Στο Βόλο, ένας 34χρονος εκβίασε 13χρονο αποσπώντας του 370.000 ευρώ με φόντο παράνομη προμήθεια βέγγα υλικών. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Πολλά στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για αυτή την υπόθεση. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές έφτασαν στα έχη του 34χρονου όταν είδαν πως, παρότι είναι άνεργος, προχώρησε στην αγορά 4 οχημάτων, 3 δικύκλων και μιας μεταχειρισμένης BMW. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί αρχικά του παρέδωσε 70.000 ευρώ και ότι μετά από 15 μέρες πήρε τα υπόλοιπα 300.000 ευρώ. Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση η οικογένεια του 13χρονου, πραγματικά όλοι το καταλαβαίνουμε και περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξουν οι έρευνες των αρχών.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
3: Το Σάββατο αναμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της βόρειας χώρας και των Δωδεκανήσων. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 35. Στην Αττική αναμένεται έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21

0: έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καλλιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Φεγιανοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Αβεβαιότητα για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές προκαλεί ακύρωση των συνομιλιών που επρόκειτο να διεξαχθούν σήμερα στην Ελβετία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις στο Λίβανο και η Τεχεράνη διαμηνεί ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της. Σύμφωνα με διπλωμάτη που έχει γνώση των διαβουλεύσεων και μίλησε στο CNN, η Ιρανική πλευρά έθεσε εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες στο Λίβανο θα τερματιστούν πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ίδια πηγή περιέγραψε τις προγραμματισμένες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία ως προσωρινά αναβληθήσεις μετά τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, χωρίς ωστόσο να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξή τους. Η Γαλλία ζήτησε από το Ισραήλ να συμμορφωθεί με τη συμφωνία που προβλέπει την πάυση των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Το Παρίσι κάλεσε επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν τις απαραίτητες πιέσεις προς το Τελ Αβίβ, τονίζοντας ότι οι Ισραηλινές επιθέσεις πέρα από τις καθορισμένες ζώνες πρέπει να σταματήσουν. Αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούς βάσει της πρόσφατης συμφωνίας. Η Ιρανική Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου ανακοίνωσε ότι η διέλευση από το Ορμούς θα επιτρέπεται σε πλοία που υποβάλλουν αιτήσεις οι οποίες θα πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Τα πλοία δεν θα επιβαρύνονται με οποιαδήποτε τέλη για περίοδο 60 ημερών. Ήπιες διακυμάνσεις καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στη διεθνή αγορά πετρελαίου. Οι αγορές δείχνουν να τηρούν μια στάση αναμονής που συγκρατεί τη συνεχιζόμενη πτώση λόγω και της εμπλοκής στην προγραμματισμένη συνάντηση. Άμεση μείωση των τιμών στα καύσιμα εντός της επόμενης εβδομάδας προανήγγειλε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι η υποχώρηση του κόστους της πρώτης ύλης πρέπει να αποτυπωθεί άμεσα στην αντλία. Παράλληλα, διαβεβαίωσε για εντατικούς ελέγχους κατά της εσχροκέρδειας και υπεραμείνθηκε της στοχευμένης οικονομικής πολιτικής έναντι οριζόντιων μέτρων. Στη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλης θα δοθεί σήμερα η μάχη για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Τα κράτη-μέλη εμφανίζονται διχασμένα για το πού πρέπει να κατευθυνθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι τα επόμενα 7 χρόνια. Κατά τη χθεσινή πρώτη μέρα της Συνόδου συμφώνησαν στη στήριξη της Ουκρανίας, ενώ αμηχανία και εκνευρισμός επικράτησαν από τους διάβλους επικοινωνίας που επιχειρεί να ανοίξει ο Αντώνιο Κώστα με τη Μόσχα. Ο Πρωθυπουργός προσέρχεται με συγκεκριμένη ατζέντα. Θα διεκδικήσει για τη χώρα πακέτο για την αγροτική πολιτική, την άμυνα και την ενέργεια. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, καθώς τον Απρίλιο ξεπέρασαν το 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Εντυπωσιακή και η πορεία των εσόδων στο πρώτο τετράμινο του έτους, άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τη θετική πορεία του ελληνικού τουρισμού και την αύξηση των τουριστικών εσόδων κατά 65%, επιβεβαίωσε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας στο ΕΡΤ News. Όπως είπε, για πρώτη φορά είχαμε μεγαλύτερη αύξηση εσόδων από ό,τι αφίξεων, γεγονός που δείχνει βελτίωση των ποιοτικών δικτών και του μέσου εσόδου ένα επισκέπτη. Στόχος του Υπουργείου είναι ο 12μηνος τουρισμός, τόνισε η κυρία Κεφαλογιάννη. Ενώ αναφερόμενη στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», είπε πως στόχος είναι η ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, όσο και η στήριξη λιγότερο γνωστών προορισμών. Την ενοχή του βασικού κατηγορούμενου για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση του 11χρονου Μάριου, ο οποίος έχασε τη ζωή του το 2017 από αδέσποτη σφαίρα στη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδη, ζήτησε στην αγόρευσή του στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο εισαγγελέας της έδρας. Πρόσθεσε για τον βασικό κατηγορούμενο ότι δεν έδειξε μεταμέλεια και ως εκ τούτου δεν μπορεί να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Ποινικές διώξεις για την έκρηξη που στάθηκε η αφορμή για τη φωνική συμπλοκή στα Βορίζια άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος 5 ατόμων που είναι ήδη στις φυλακές και θα κληθούν για συμπληρωματική κατάθεση.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος αύριο με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά με λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή «Σε διάδραση».
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο ThermoPhylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης GluFoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

πάνω στη γη κάτω από τα αστέρια. Όλοι γεννιόμαστε αδέρφια. Το γράψε κάποιος σε παγκάκι, το πέ μια πόρνη στον πελάτη.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας.
5: Ειδήσεις από το Earth News Radio.

0: 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν πριν από λίγο σε κεχηρία με άμεση ισχύ, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς η Τεχεράνη είχε διαμηνήσει ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές οι κόκκινες γραμμές της. Η εντατικοποίηση των θανατηφόρων Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο υπονομεύει τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στη χώρα μετά το Ιρανό. Το Αμερικανικό Μνημόνιο Κατανόησης, δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν. Σύμφωνα με διπλωμάτη που έχει γνώση των διαβουλεύσεων και μίλησε στο CNN, η Ιρανική πλευρά έθεσε εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες στο Λίβανο θα τερματιστούν πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ίδια πηγή περιέγραψε τις προγραμματισμένες συνομιλίες στην Ελβετία ως προσωρινά αναβληθήσεις μετά τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, χωρίς ωστόσο να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξή τους. Αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούς βάσει της πρόσφατης συμφωνίας. Η Ιρανική Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου ανακοίνωσε ότι η διέλευση από το Ορμούς θα επιτρέπεται σε πλοία που υποβάλλουν αιτήσεις οι οποίες θα πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Τα πλοία δεν θα επιβαρύνονται με οποιαδήποτε τέλη για περίοδο 60 ημερών. Οι ήπιες διακυμάνσεις καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στη διεθνή αγορά πετρελαίου. Οι αγορές δείχνουν να τηρούν μια στάση αναμονής που συγκρατεί τη συνεχιζόμενη πτώση λόγω και της εμπλοκής στην προγραμματισμένη συνάντηση. Άμεση μείωση των τιμών στα καύσιμα εντός της επόμενης εβδομάδας, προανήγγειλε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι η υποχώρηση του κόστους της πρώτης ύλης πρέπει να αποτυπωθεί άμεσα στην αντλία. Παράλληλα, διαβεβαίωσε για εντατικούς ελέγχους κατά της εσχροκέρδειας και υπεραμείνθηκε της στοχευμένης οικονομικής πολιτικής έναντι οριζόντιων μέτρων. Στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες θα δοθεί σήμερα η μάχη για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Τα κράτη-μέλη εμφανίζονται διχασμένα για το πού πρέπει να κατευθυνθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι τα επόμενα 7 χρόνια. Κατά τη χθεσινή πρώτη μέρα της Συνόδου συμφώνησαν στη στήριξη της Ουκρανίας, ενώ αμηχανία και εκνευρισμός επικράτησαν από τους διάβλους επικοινωνίας που επιχειρεί να ανοίξει ο Αντώνιο Κώστα με τη Μόσχα. Ο Πρωθυπουργός προσέρχεται με συγκεκριμένη ατζέντα, θα διεκδικήσει για τη χώρα πακέτο για την αγροτική πολιτική, την άμυνα και την ενέργεια. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας σύμφωνα με νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, καθώς τον Απρίλιο ξεπέρασαν το 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Εντυπωσιακή και η πορεία των εσόδων στο πρώτο τετράμινο του έτους, άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τη θετική πορεία του ελληνικού τουρισμού και την αύξηση των τουριστικών εσόδων κατά 65% επιβεβαίωσε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας στο ΕΡΤ News. Όπως είπε, για πρώτη φορά είχαμε μεγαλύτερη αύξηση εσόδων από ό,τι αφίξεων, γεγονός που δείχνει βελτίωση των ποιοτικών δικτών και του μέσου εσόδου ανά επισκέπτη. Στόχος του Υπουργείου είναι ο 12μηνος τουρισμός, τόνισε η κυρία Κεφαλογιάννη. Αναφερόμενη στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, είπε πως στόχος είναι η ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού όσο και η στήριξη λιγότερο γνωστών προορισμών. Την ενοχή του βασικού κατηγορούμενου για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση του 11χρονου Μάριου, ο οποίος έχασε τη ζωή του το 2017 από αδέσποτη σφαίρα στη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδη, ζήτησε στην αγόρευσή του στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο εισαγγελέας της έδρας. Πρόσθεσε για τον βασικό κατηγορούμενο ότι δεν έδειξε μεταμέλεια και ως εκ τούτου δεν μπορεί να το αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Νεκρός εντοπίστηκε 17χρονος που αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή Κλαδισσού στα Χανιά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder, τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
0: Φεστιβάλ στη σκιά των Βραχών 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, συναυλία Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 18 Ινάτου, μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου, συναυλία Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Δίρωνα και Δάφνη Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

να μην πούμε οποιοδήποτε επίθετο σε αυτό το όνομα. Είναι το ίδιο το όνομα, Μακάρνι. Έγινε 84 και μάλιστα σε μια χρονιά που έβγαλε το καλύτερο άλμπουμ του σε αυτό το νέο αιώνα, το 20ο. Είναι το καλύτερο άλμπουμ που έβγαλε μετά το 2000. Αναγνωρίστηκε και από τους κριτικούς και το κοινό, το έκανε νούμερο ένα και αν μπείτε σε διάφορες κριτικές, είναι ήδη ένα από τα άλμπουμ της χρονιάς. Εντακαταστήσει. Σήμερα έχουμε επικαιρότητα. Earth News Radio για τα μηνύματά σας στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης Instagram, email και έξω από τις 4 στις 5. Johnny Marr ανακοινώνει νέο άλμπουμ.

Spin. Έτσι είναι ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε από τον Johnny Marr. Ενώ ξεκινάει μια μεγάλη περιοδία σε αρένες και αμφιθέατρα στη Βόρεια Αμερική τον Αύγουστο, στις 14 Αυγούστου κυκλοφορεί το άλμπουμ του. Θα είναι το δεύτερο κεφάλαιο για τη δολοφονία. Υπάρχει και πρώτο. Marilyn Manson. Exit Wound.

Marilyn Manson επιστροφή. Ο Marilyn Manson ή το συγκρότημα και αυτοί που θα ακούσουμε τώρα και πάρα πολλοί άλλοι που ανήκουν στη νεότερη γενιά του ροκ στην Αμερική δεν είχαν ποτέ την κάλυψη που θα έπρεπε και με το σωστό τρόπο στη χώρα μας. Τι εννοώ? Και βέβαια έκαναν κάποια μεγάλη επιτυχία που δεν τη φαντάζονται εκείνοι που όταν κυκλοφόρησαν οι δίσκοι του Marilyn Manson, αλλά ιδιαίτερα τον Limp Bizkit, δεν είχαν καμία κάλυψη στην Ελλάδα. Αν αυτό που λέω δεν είναι σωστό, ας μου στείλετε μηνύματα. Ποτέ δεν ακούστηκε ένας καλός λόγος ή μια ανάλυση των τραγουδιών τότε τον Limp Bizkit ή των άλλων συγκροτημάτων που δημιουργήθηκαν μετά το 95, που άραζε πια η μουσική, είχε τελειώσει το grunge και υπήρχε πια μια καινούργια σκηνή. Δεν τα δέχτηκαν αυτοί οι πρωτοπόροι του ροκ που έγραφαν για τη δεκαετία του 80 ή ακόμα και του 70. Τι είναι αυτά τώρα? New metal με rap metal και rap rock? Τίποτα. Μιλούσα με τον υπεύθυνο που είχε τους Limp Bizkit στην Ελλάδα τότε, το 2000. Μου είπε, το ήξερα αυτό, απλώς ήθελα να μου το επιβεβαιώσει, ότι ποτέ κανένας δεν έγραψε μια καλή κουβέντα για αυτούς. Ποτέ δεν ακούστηκαν ελάχιστες φορές στο ραδιόφωνο. Μην σκέφτεστε αν το έπαιξα εγώ ή τρεις-τέσσερις σε άλλοι ή ένας στα δημόσια παίζει heavy metal. Όμως το συγκρότημα Υποχθόνια είχε επιτυχία στην Ελλάδα, όπως και πολλά άλλα συγκροτήματα. Καταστήματα όπως το Μετρόπολης τότε πουλούσαν πάνω από 10-15 χιλιάδες άλμπουμ των Limp Bizkit, εκείνα τα δύο τα μεγάλα και τα υπόλοιπα, ενώ ονόματα τα οποία έγραφαν και ξανάγραφαν και τα προωθούσαν και τώρα είναι χαμένα εδώ και εκεί, τίποτα μπροστά σε αυτά, χωρίς καμία κάλυψη. Και η απόδειξη ήρθε στις αρχές αυτής της εβδομάδας. Η αποθέωση που γνώρισε στην Ελλάδα η Limp Bizkit με τη συναυλία που δόθηκε εδώ με 25.000 κόσμο. Αλλά γιατί δεν ξεκινάει το τραγούδι? Βάλτε το Take a Look Around αν δεν ξεκινάει το πρώτο CD. Βάλτε το άλλο. Είδατε, μερικές φορές κολλάνε αυτά.

Η Limp Bizkit τρελάνε τον κόσμο. Μετά από 25 χρόνια, χωρίς κάλυψη στην εποχή που έπρεπε και από το ραδιόφωνο και τον τύπο στη χώρα μας, έμαθα ότι μηνιαία σήμερα, το 2026, έχουν 23 εκατομμύρια streaming, ενώ το μεγάλο συγκρότημα των Iron Maiden έχει 9 εκατομμύρια streaming. Τώρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός με άμεση ισχύ, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιράν ήταν απελπισμένο για συμφωνία. Όχι, εμείς δεν θα πάρουν ούτε δεκάρα. Είναι τελειωμένοι, δεν θα λάβουν ούτε δεκάρα από εμάς, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Ισόβια κάθειρξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών η ποινή για τον βασικό κατηγορούμενο από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα το 2017 στο Μενίδη, αθώος ο δεύτερος. Αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθώς και στον Κηφισό και τη Λεωφόρο Κηφισίας. Στην Αττική Οδό καταγράφονται σοβαρά προβλήματα από το ύψος της Κάντζας μέχρι τη μεταμόρφωση, με τις καθυστερήσεις να είναι πάνω από μισή ώρα. Σύζυγος αστυνομικού έστησε παγίδα σε απατεώνες, οδηγώντας στα χέρια της Ελλάς κύκλωμα με λία 690.000 ευρώ. Η εγκληματική οργάνωση εξαπατούσε και εκβίαζε πολίτες σε όλη τη χώρα. Συνελήφθη 30χρονος Βούλγαρος. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, 31 βαθμούς στην Αττική, 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. We'll be right back.

0: 94 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε στις απώλειες. Και ένα αγαπημένο μου συγκρότημα και πολλών από εσάς, όσοι έχουν περάσει τα 50, τους ξέρουν, Σικάγο. Έφυγε ο συνιδρυτής από κοντά μας, εξοφωνίστας και φλαουτίστας του συγκροτήματος Σικάγο, Walter Parazider. Πολύ σπουδαίος μουσικός, όπως όλοι οι μουσικοί των Σικάγο, έκαναν ολόκληρη σχολή με εκείνο που ονομάστηκε jazz rock, μαζί με τους Blood Sweat and Tears και τους υπόλοιπους. Καλό ταξίδι στον Walter και ακούμε ένα από τα τραγούδια που ξεχωρίζει και αυτός.

το Σικάγο σε έναν μουσικό που τον ξέρουν οι πολύ νεότεροι, γιατί έφυγε και νέος άνθρωπος ήταν αυτός, Oliver Tree, από κοντά μας. Αμερικανός μουσικός της, κυρίως pop, με επηρεασμούς και από το hip hop, ήταν ανάμεσα στους 6 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους όταν το ελικόπτερο με το οποίο επέμενε συγκρούστηκε με ένα άλλο στη Βραζιλία. Ίσως τη διαβάσετε αυτή την είδηση, έγινε στις αρχές της εβδομάδας. 32 ετών Oliver Tree βρισκόταν σε παγκόσμια περιοδία, έχει μεγάλες επιτυχίες αυτός, και αυτό το δυστύχημα συνέβη πάνω από το Ρίο Ντε Ζανέιρο την περασμένη, πριν από 6 μέρες. Θα ακούσουμε μία από τις επιτυχίες του Oliver Tree.

από τις επιτυχίες ήταν αυτό εδώ. Πίτσες, θυμόσαστε, έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε. Πίτσες λοιπόν, ένα φεμινιστικό σίγουρα είδωλο. Έχουμε επιστροφή με το τραγούδι What You Gonna Do About.

ακροβατούμε στις νέες κυκλοφορίες. Πίτσες και τώρα Paul Heaton. Σας θυμίζω, πολλοί είναι πια πιο μικροί, ίσως δεν ξέρουν, ότι αυτός ήταν στιχουργός και τραγουδιστής με ένα καλό συγκρότημα, τους House Martins. Paul Heaton λοιπόν, καινούριο έχουμε. Αυτό εδώ που έρχεται τώρα να ακούσουμε.

Θυμίζει βέβαια το ύφος των τραγουδιών του των Χάουντς Μάρτινς. Ήταν Πολ Χίτον, μαζί του η Ριάννα Ντόουνι και το Favorite Kind of Idiot. Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα σπουδαίο τραγούδι των Pink Floyd σε μια άλλη εκδοχή. Ο Roger Waters κυκλοφόρησε επίσημα αυτή τη διασκευή που θα ακούσουμε μαζί. Ο τελικός μουσικός έχει μαζί του μια Παλαιστίνια μουσικό, την Μόνα Μιαρή. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια άλλη προσέγγιση στο κλασικό τραγούδι των Pink Floyd, με στίχους αγγλικά και αραβικά. Και βέβαια αναφέρονται σε αυτά που γίνονται και συνεχίζουν στην Παλαιστίνη. Η απώλεια, ο εκτοπισμός, η μάχη για δικαιοσύνη. Σίγουρα ανατριχιαστικό. Roger Waters, Mon Ami Arrive.

0: επιχειρία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ωστόσο, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις του με μεγάλη σφοδρότητα.
1: Είχε και το Ισραήλ θύματα από ό,τι διαβάζω.
0: Τέσσερις στρατιώτες.
1: Στρατιώτες.
0: Και μάλιστα οι ακροδεξιοί, οι εταίροι της κυβέρνησης Νετανιάχου, όπως ο κύριος Μπεν Κβίρ, είπαν ότι θέλουμε να καεί ο Λίβανος. Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, μόνο δεν βοηθάει στην αποκλιμάκωση της έντασης. Τώρα, αναφορικά με αυτό που με ρώτησες, τα σχέδια για τις τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, παρά το γεγονός ότι, όπως έγινε γνωστό, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία παραμένει σε ετοιμότητα να αναχωρήσει μόλις καθοριστούν οι λεπτομέρειες. Η ελβετική κυβέρνηση επιβεβαίωσε πάντως ότι οι επαφές που εξετάζονται για σήμερα δεν θα διεξαχθούν, ενώ ο κύριος Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία λέγοντας ότι στόχος της ήταν να αποτραπεί μια παγκόσμια οικονομική ύφεση και απέρριψε τις επικρίσεις ότι οι όροι ευνοούν την Τεχεράνη. Από την πλευρά του το Ιράν,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Ετεροβαρής η συμφωνία, λένε οι επικριτές
0: και
1: του πρόεδρου Τραμπ.
0: Ακριβώς.
1: Από ό,τι φαίνεται, Δημήτρη, κλειδί είναι ο Λίβανος σε αυτό το σημείο. Να βάλουμε μια άνω τελεία, να μεταφερθούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και να ακούσουμε όσα μεταδίδει από την Ουάσιγκτον η Λένα Αργύρη για το ρόλο του Ισραήλ αλλά και για τη στάση του Τραμπ απέναντι στον Νετανιάχου.
2: Εδώ στην Ουάσιγκτον, πίσω από κλειστές πόρτες, λένε ότι αυτή η συμφωνία Ισραήλ-Χεσμπολά, η οποία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από το Ισραήλ, είναι εξαιρετικά έθραυστη. Η καχυποψία απέναντι στο Ισραήλ παραμένει. Στο Λευκό Οίκο υπάρχει αίσθηση ότι ανά πάσα στιγμή η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να τυναχθεί στον αέρα, ακριβώς εξαιτίας της απρόβλεπτης στάσης του Νετανιάχου, ο οποίος, πρέπει να σας πω, καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων έχει εξοργήσει πραγματικά τον Τραμπ. Παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος δημοσίως λέει ότι μπορεί να τον ελέγξει, στην πραγματικότητα γνωρίζει ότι αυτό δεν ισχύει και είναι κάτι που αποδεικνύεται καθημερινά στο πεδίο και πρέπει να σας πω ότι στην αρνητική αυτή στάση του Προέδρου έχει παίξει καθοριστικό ρόλο η επιρροή του Αντιπροέδρου Βάνς, ο οποίος καθαρά και ανοιχτά πια θεωρείται ότι το Ισραήλ στην συγκεκριμένη περίπτωση υπονομεύει τα αμερικανικά συμφέροντα ασφαλείας.
1: Εμείς συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με την απεσταλμένη του RT News στην Ελβετία, Άννα Παπασωτηρίου, η οποία βρίσκεται στο Στάνσταντ, πολύ κοντά στο σημείο όπου επρόκειτο να ξεκινήσουν οι συνομιλίες. Άννα, καλησπέρα από την Αθήνα. Μένει να δούμε αν οι πληροφορίες για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο θα ανοίξουν το δρόμο για τις συνομιλίες. Ποιο είναι το κλίμα?
3: Λοιπόν, καλησπέρα Θάνο από το Στάνσταντ της Ελβετίας. Βρίσκεται στους πρόποδες του ουσιαστικά του Μπόργενστοκ, όπου το θέρετρο όπου θα στηθεί, ευελπιστούν όλοι να στηθεί αυτό το τραπέζι του διαλόγου ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, για να δουν πώς θα εφαρμοστεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Για την ώρα άπαντες στηρούν στάση αναμονής, αποφεύγουν να κάνουν την οποιαδήποτε πρόβλεψη ή εκτίμηση, γιατί θεωρούν ότι είναι εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση, και αυτό γιατί η συμφωνία για εκεχηρία στο

0: το μέτωπο του Λιβάνου ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο δεν επιβεβαιώνεται, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα και δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής, καθώς όλες οι πληροφορίες λένε ότι οι εχθροπραξίες συνεχίζονται και μάλιστα με μεγάλη ένταση. Οπότε ο Λίβανος αναδεικνύεται σε εκείνο τον παράγοντα.
1: Το ανέφερε το Reuters βέβαια αυτό, αλλά προφανώς δεν έχει επισήμως ανακοινωθεί, έτσι. Είναι μια πληροφορία που μετέδωσε το Reuters πολύ νωρίς, το μεσημέρι.
0: Είναι μια πληροφορία που έχει μεταδοθεί από πάρα πολύ νωρίς και επικαλούνται Αμερικανό αξιωματούχο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά, σωστά.
0: Όμως αυτή τη στιγμή το Ισραήλ δεν έχει προβεί σε επίσημη ανακοίνωση και όλες οι πληροφορίες από την περιοχή αναφέρουν ότι δεν έχουν συγγίσει και τα όπλα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι, γιατί το Ιράν ευθύς εξ αρχής είχε θεωρήσει ότι το μέτωπο του Λιβάνου με το μέτωπο το δικό του είναι ενιαίο, προφανώς με απότερο σκοπό να προστατεύσει τον βραχίωνά του στην περιοχή που είναι η Χεζμπολάχ και προφανώς για να εμποδίσει το Ισραήλ να συνεχίσει να εφαρμόσει την τακτική που ξεκίνησε μετά την 7η Οκτωβρίου, να διατηρεί το πλεονέκτημα, το δικαίωμα της προληπτικής της ανάληψης, προληπτικής δράσης, για να αποφύγει την επανάληψη ακριβώς μια αιματηρής ημέρας σαν εκείνη της 7ης Οκτωβρίου. Απλά να θυμίσω και να βοηθήσω έτσι και τους ακροατές μας να κατανοήσουν τι εννοώ. Το Ισραήλ πάντα αντιδρούσε, δεν αναλάμβανε δράση, δεν είχε προληπτικά χτυπήματα για να εξουδετερώσει τυχόν απειλές. Μετά την 7η Οκτωβρίου βεβαίως αυτό άλλαξε και το δικαίωμα αυτό θεωρεί ότι το κατοχύρωσε και με τη συμφωνία για εκεχηρία, την πρώτη συμφωνία για εκεχηρία που υπέγραψε με την Χεζμπολάχ τον Νοέμβριο του 2024. Αυτό το μέτωπο το Ισραήλ λοιπόν το θεωρεί ότι είναι ξεχωριστό, διότι βασίζεται σε αυτήν την εκεχηρία, κατηγορεί τη Χεζμπολάχ ότι την παραβιάζει. Ωστόσο το Ιράν προσπαθεί να εμφανίσει ότι το μέτωπο του Λιβάνου δεν είναι ξεχωριστό αλλά είναι ενιαίο και ισχύει η εκεχηρία και οι όροι με τους οποίους έχει συμφωνήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ βεβαίως από τη δική του την πλευρά λέει ότι δεν είμαι συμβαλόμενο μέρος, δεν έχω εγκρίνει αυτή τη συμφωνία και το μέτωπο είναι ξεχωριστό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο Λίβανος αναδεικνύεται σε εκείνον τον παράγοντα που θα μπορούσε να δυναμητήσει όλη αυτή την προσπάθεια, τη διπλωματική
1: να
0: προσπάθεια.
1: Να τα τεινάξει όλα στον αέρα.
0: Ακριβώς, καταβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες για να καταλήξουν σε αυτό το μνημόνιο συνεργασίας με τα κόπων βασάνων νεκρών φυσικά και εχθροπραξιών με το Ιράν. Και νομίζω ότι θα ρίξουν όλο το ειδικό πολιτικό τους βάρος, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι είναι και η μοναδική χώρα στον κόσμο που μπορεί να επηρεάσει το Ισραήλ και τον Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου, για να μην εκτροχιαστεί αυτή η διαδικασία πριν καν ξεκινήσει. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει αποκλιμάκωση στο μέτωπο του Λιβάνου. Πρόσφατα είχε καταφερθεί και με πολύ επιθετικούς χαρακτηρισμούς και είχε μιλήσει με εξαιρετικά προωθημένο λόγο κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Είδαμε ότι και ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ακολούθησε σχεδόν την ίδια τακτική. Προειδοποίησε το Ισραήλ να μην συνεχίσει με την τακτική της μη στήριξης της συμφωνίας με το Ιράν και να καταφέρεται εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι θα μείνει ολομόναχο στον κόσμο. Ήθελε να επισημάνει, να προειδοποιήσει λοιπόν η Ουάσιγκτον, ο Λευκός Οίκος, ότι το Ισραήλ θα παραμείνει σε μεγαλύτερη διπλωματική απομόνωση αν χάσει και τον έναν και μοναδικό σύμμαχο που έχει. Αντιλαμβάνεσαι ότι από όλο αυτό το σύνθετο σκηνικό το Ισραήλ και αυτό βρίσκεται εξαιρετικά στριμωγμένο στη γωνία, γιατί από τη μία ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έχει να γεφυρώσει τις πιέσεις που δέχεται στο εσωτερικό για να συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Χεζμπολάχ, γιατί τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας και γιατί η Χεζμπολάχ σήμερα το πρωί σκότωσε 4 Ισραηλινούς στρατιώτες μέσα στο έδαφος του Νοτίου Λιβάνου, και είναι χαρακτηριστική προς αυτή την κατεύθυνση και η δήλωση του ακροδεξιού υπουργού της κυβέρνησης Μπεν Γκβίρ, ο οποίος ζήτησε να καεί όλος ο Λίβανος. Και από την άλλη, ο Βενιαμίν Νετανιάχου έχει να ικανοποιήσει και τα αιτήματα του Αμερικανού Προέδρου, να ενδώσει στις πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου για αποκλιμάκωση, γνωρίζοντας ότι το διακύβευμα για το Ισραήλ και την ασφάλειά του την εθνική είναι μεγάλο και συνδέεται απόλυτα με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης το Ισραήλ δεν θέλει να εμφανιστεί αχάριστο μπροστά στις Ηνωμένες Πολιτείες τη στιγμή που ο Λευκός Οίκος και ειδικά ο πρόεδρος Τραμπ στήριξε τα σχέδια του Νετανιάχου για αυτήν την μεγάλη επιχείρηση που έγινε, για αυτόν τον πόλεμο που έγινε κατά του Ιράν και πέρσι κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων, αλλά και φέτος. Οπότε αναμένεται είναι μια ρευστή.
1: Είναι μια δύσκολη εξίσωση και μια ρευστή κατάσταση.
0: Ακριβώς. Οπότε όλα αυτά, μέχρι να καθίσει όλη αυτή η σκόνη κάτω, θα έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο να δούμε αν θα κάτσουν τελικά και στο τραπέζι όλες αυτές οι αντιπροσωπείες των συμβαλόμενων μερών αυτού του μνημονίου. Οι μόνοι οι οποίοι συνεχίζουν να κάνουν τις προετοιμασίες τις σχετικές είναι οι Ελβετοί, οι οποίοι επισημαίνουν σε κάθε ανακοίνωσή τους επίσημη που εκδίδουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να αλλάξουμε τα σχέδιά μας. Προχωράμε κανονικά με την προετοιμασία της υποδοχής των αντιπροσωπιών. Δεν έχουμε ενημέρωση για κάτι το αντίθετο. Αυτό μάλιστα αυτομάτως είναι και κάτι θετικό, ότι δεν έχει καταρρεύσει και όλη η προσπάθεια να στηθεί αυτός ο διάλογος.
1: Ότι υπάρχουν ελπίδες ακόμη.
0: Ότι υπάρχουν ελπίδες ακόμη. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν και στέλνουν με μεταγωγικά αεροσκάφη κάποιον εξοπλισμό εδώ, τον οποίο δεν ξέρουμε επακριβώς τι είναι. Τρία μεταγωγικά αεροσκάφη τους έχουν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Έμεν της Λουκέρνης τις τελευταίες 24 ώρες. Το πρωί μάλιστα εδώ πέταξε και βρέθηκε στο Μπούργενστοκ και η αντιπροσωπεία των Καταριανών. Συζήτησαν και για το τι ακριβώς, τι μελιγενέστε με αυτό το τραπέζι του διαλόγου που δεν στείνεται, έχει καθυστερήσει να στηθεί και δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά. Απέφυγαν όμως, όπως συνηθίζουν όλες οι πλευρές αυτές τις ημέρες εδώ στην Ελβετία, ακόμα και οι ίδιοι οι Ελβετοί, να πούνε το παραμικρό σχετικά με το τι υπόθηκε, τι σχεδιάζεται, τι προβλέψεις κάνουν. Και επαναλαμβάνω ότι είναι εξαιρετικά ρευστή η κατάσταση, δεν εξαρτάται μόνο από τους ίδιους, είναι πάρα πολύ σύνθετο το πάζι.
1: Και σε κατάσταση αναμονής η παγκόσμια κοινότητα, στην κυριολεξία Άννα. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, σε ευχαριστώ πολύ. Και εμείς να επιστρέψουμε λοιπόν από το Στάνσταντ, από την Άννα Παπασωτηρίου που βρίσκεται στην Ελβετία, να επιστρέψουμε, μάλλον θα πάμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος εξερχόμενος στη Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες ευχήθηκε να μην υπάρξουν αναταράξεις στην καταρχάς Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τόνισε την προθυμία της χώρας μας να συμμετάσχει σε κάθε είδους αποστολή με διεθνή νομιμοποίηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
2: Η διαφύλαξη, η εξασφάλιση μάλλον της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και θα έλεγα το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ελπίζω και εύχομαι να μην υπάρξουν αναταράξεις που να θέσουν σε κίνδυνο το σκέλος αυτό της συμφωνίας. Έχουμε ήδη δει μια σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου που οφείλεται σε αυτήν την εξέλιξη και προφανώς αυτό αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τραπέζι. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Θέλω να θυμίσω ότι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, η διέλευση από τα στενά ήταν παντελώς ελεύθερη και κανείς δεν συζητούσε ούτε για την επιβολή τελών, ούτε για την ανάγκη να υπάρχει κάποια άλλου είδους ειρηνευτική αποστολή. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι παρούσα στο πεδίο όταν αυτό απαιτείται. Είμαστε παρόντες στην επιχείρηση Ασπίδες και εφόσον απαιτηθεί στα πλαίσια που σας περιέγραψα οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ακούσαμε και την Άννα Παπασωτηρίου από την Ελβετία. Υπάρχει ελπής, αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ ρευστή. Να μην πω το κλισέ, κρέμεται σε μια κλωστή η εκεχηρία, αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κλειδί μοιάζει να είναι, όχι μοιάζει, είναι ο Λίβανος. Και κανείς δεν ξέρει εάν θα έχουμε εφαρμογή αυτής της συμφωνίας, η οποία μοιάζει να τεινάζεται, να την τεινάζουν στον αέρα πριν καν ξεκινήσει αυτή η συμφωνία.
3: Ακριβώς. Μάλλον ο τίτλος θα έπρεπε να είναι «Ζητείτε ελπίς», όπως ήταν το γνωστό μυθόρμα του Αντώνη Σαμαράκη.
1: «Ζητείτε ελπίς».
3: Αλλά Το ερώτημα είναι ότι ακόμα και αν τηρηθεί η εκεχηρία, πράγμα πάρα πολύ δύσκολο όπως έχουμε δει, 47 νεκροί σήμερα ως αντίπεινα για τον θάνατο 4 Ισραηλινών στρατιωτών, είναι προφανές ότι είναι πολύ δύσκολο τουλάχιστον μέσα στο Σαββατοκύριακο να έχουμε κάποια εξέλιξη. Τώρα, Θάνο, να κλείσω
1: λίγο. Μοιάζει δύσκολο, πρέπει να γίνουν μεγάλες ανατροπές για να συμβεί αυτό.
3: Ναι, και να ασκήσει ακόμα μεγαλύτερη πίεση η Ουάσιγκτον, γιατί μόνο η Ουάσιγκτον μπορεί να πιέσει.
1: Όπως βλέπεις όμως και όπως ακούσαμε από την Άννα, πιέσεις δέχεται και ο ίδιος ο Νετανιάχου, έτσι.
3: Βέβαια.
1: Όταν έχεις απέναντι σου
3: ακροδεξιούς εταίρους να καεί ο Λίβανος.
1: Δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις αυτό.
3: Και ο Σμότριχ έκανε αντίστοιχες δηλώσεις, και αυτός ακροδεξιός υπουργός, πολύ σκληρές για τον Λίβανο. Τώρα το ενδιαφέρον, αν θέλεις, είναι ότι ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία αποσκοπεί στην αποτροπή μιας παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, ζήτησε βέβαια την πλήρη εφαρμογή της εκεχηρίας, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί για ισχυρή απάντηση σε περίπτωση παραβίαση των δεσμεύσεων, και οι δύο πλευρές, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, έχουν αυτή τη στιγμή να παρουσιάσουν ένα αφήγημα. Ο κύριος Τραμπ λέει ότι νικήσαμε, αντίστοιχες δηλώσεις κάνει και η Τεχεράνη. Και Δημήτρη, πρέπει να κλείσω λέγοντάς σου πολύ γρήγορα ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, της χώρας που μεσολάβησε κέρια για τον τερματισμό του πολέμου, συναντάται την Κυριακή στην Αίγυπτο με πολλούς ομολόγους του, προκειμένου να δουν την πορεία,
1: Δημήτρη,
3: του ειρηνευτικού σχεδίου.
1: Μένεις μαζί μας, γιατί διπλωματικό επεισόδιο σημειώθηκε ανάμεσα σε Ιταλία και Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη δήλωση Τραμπ ότι κατά τη σύνοδο της G7 η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι τον ικέτεψε για να βγάλουν μια φωτογραφία, και ότι ο ίδιος συμφώνησε μόνο και μόνο επειδή τη λυπήθηκε. Οι δηλώσεις Τραμπ προκάλεσαν την αντίδραση της ιταλικής πλευράς, με τον Υπουργό Εξωτερικών Αντώνιο Ταγιάννη να ανακοινώνει ότι ακυρώνει την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στην Ιταλία, θα συναντήσουμε, είναι ο Κρίστιαν Μαυρίς εκεί για να μας δώσει τις λεπτομέρειες αυτής της έντασης, της διπλωματικής έντασης. Κρίστιαν, καλησπέρα από την Αθήνα.
3: Buonasera, caro collego.
4: Buonasera, colleghi, κυρίες και κύριοι. Σοβαρότατο διπλωματικό επεισόδιο ξέσπασε ανάμεσα σε Ιταλία και Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ σε σύντομη τηλεφωνική συνομιλία με τον ανταποκριτή του Λευκού Οίκου του Ιταλικού καναλιού La 7, πως κατά τη σύνοδο της G7 η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζα Μελόνι τον κέτεψε για να βγάλουν μια φωτογραφία, και ότι ο ίδιος ουσιαστικά συμφώνησε μόνο και μόνο επειδή τη λυπήθηκε. Αντιλαμβάνεστε πως μια τέτοια δήλωση παίρνει τεράστιες διαστάσεις, πόσο μάλλον εφόσον πριν από λίγες ώρες στο Εγγυάν της Γαλλίας και στον απόϊχο της G7 η Ιταλίδα πρωθυπουργός είχε δηλώσει χαρακτηριστικά πως με τον Αμερικανό Πρόεδρο δεν χρειάστηκε καν να μιλήσουμε. Δεν υπήρξαν αμοιβαίες κατηγορίες. Εγώ και ο Ντόναλντ, έλεγε η κυρία Μελόνι, έχουμε αρκετά σκληρό χαρακτήρα. Είμαστε δύο άνθρωποι που υπερασπίζονται με αποφασιστικότητα το εθνικό του συμφέρον και δεν χρειάζεται να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα μεταξύ μας όταν διαφωνούμε σε κάτι. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως τέτοιες δηλώσεις είναι αντικρουόμενες, για να το πω κομψά και λίγο απ' έξω.
1: Διαψεύδει η κυρία Μελόνι ότι έχουν υπάρξει, ότι έγινε αυτό το πράγμα, ότι ικέτεψε για να βγάλουν μια φωτογραφία. Το διαψεύδει. Ακριβώς. Είναι κατασκευασμένο, λέει.
4: Είναι κατασκευασμένο, είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά η Μελόνι υποστήριξε, δήλωσε έκπληκτη από τις εφάνταστες ψευδείς δηλώσεις του Τραμπ, και υποστήριξε ότι η ίδια και η Ιταλία δεν ικετεύουν, και επέκρινε μάλιστα τον Αμερικανό Πρόεδρο για τη στάση του απέναντι σε εχθρούς της Δύσης, στους εχθρούς των Ηνωμένων Πολιτειών, στους οποίους, όπως υποστηρίζει η ίδια, δείχνει πολύ πιο επίοικης. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως η Μελόνι δεν το πήρε αυτό το θέμα, το πήρε εντελώς με τοπικά, και θέλω να σας υπενθυμίσω πως αυτό έρχεται μεταξύ δύο ατόμων, όπου εκ των οποίων η Μελόνι ήταν, σύμφωνα με πολλούς, όταν εξελέγει για δεύτερο μαντάτο ο πρόεδρος Τραμπ, μάλλον η κολλητική ουσία, το βάσαμο, και μάλλον ο πρέσβης ο οποίος θα μπορούσε να πράξει σαν σύνδεσμος μεταξύ...
1: Ο διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στην Αμερική και την Ευρώπη. Έχεις απόλυτα δίκιο. Τώρα,
4: αυτή τη στιγμή, να προσθέσω και κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, θα μου επιτρέψεις, ναι. Είναι το γεγονός πως η Τζόρτζα Μελόνι αυτή τη στιγμή, για όποιον ξέρει τη γλώσσα του σώματός της και το τόνο της φωνής της, καταλαβαίνουμε εδώ στην Ιταλία, ο ιταλικός τύπος και όχι μόνο, γνωρίζουμε πως αυτό σημαίνει πως σήμερα αυτός ο ίδιος τόνος σημαίνει ουσιαστικά ότι έσπασε αυτός ο διάβλος επικοινωνίας. Mm-hmm. Και σήμερα μιλάμε για μια σοβαρότατη διπλωματική
1: για μια ρήξη.
4: Είναι ξεκάθαρη ρήξη και μάλιστα πριν από λίγη ώρα θέλω να σας πω ότι είχαμε και μήνυμα από τον Γάλλο πρόεδρο Μανουέλ Μακρόν αλλά και από τον Ισπανό πρόεδρο Σάνθες, με τον οποίο μάλιστα και η Ιταλίδα πρωθυπουργός δεν έχει και τις πιο αριστερές σχέσεις λόγω και πολιτικής τοποθέτησης, αν θέλουμε.
1: Τι λένε αυτά τα μηνύματα?
4: Ουσιαστικά είναι μηνύματα συμπαράστασης. Για την τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου και μάλιστα ο Γάλλος Πρόεδρος είπε ότι προσεχώς θα συζητήσει μαζί με την Τζόρτζα Μελόνι από κοντά το περιστατικό.
1: Τώρα και ο Ταγιάννη ουσιαστικά ακυρώνει την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε ότι ο Ταγιάννη δεν είναι μια τυχαία περίπτωση. Πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ιταλίας. Μιλάμε για μια μεγάλη προσωπικότητα, έτσι δεν είναι, Κρίστιαν?
4: Σωστά, είναι μεγάλη προσωπικότητα. Είναι ένας πολιτικός μεγάλου κύρους και τον οποίο σέβονται ουσιαστικά ιδιαίτερα εντός του ευρωπαϊκού κύκλου. Και πρέπει να τονίσουμε πως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κρατήσει πολύ ψηλά τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Ιταλίας και των υπολείπων χωρών του κόσμου. Και το γεγονός πως ο Ταγιάννη εκφράστηκε ως ούτε λίγο ούτε πολύ ως εξωφρενών βασικά για αυτό που συνέβη, γιατί δεν μπορεί να, γιατί μίλησε για σοβαρές και προσβλητικά σχόλια τα οποία προσβάλλουν και ολόκληρη την Ιταλία και όχι μόνο την Ιταλίδα πρωθυπουργό, αντιλαμβάνεσαι πως αυτό σημαίνει ότι η διπλωματική κρίση έχει φτάσει πάρα πολύ ψηλά.
1: Λοιπόν, Κρίστιαν, σε ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Κρίστιαν, ο Κρίστιαν Μαυρής μας έδωσε το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις κάποιο σχόλιο. Διερωτάται κανείς τι όθησε τον πρόεδρο Τραμπ να κάνει αυτή τη δήλωση. Ακόμα και αν συνέβαινε ένα τέτοιο γεγονός που δεν συμβαίνει, όπως λέει η Ιταλίδα πρωθυπουργός, γιατί να το πει αυτό το πράγμα?
3: Είναι το απρόβλεπτο του χαρακτήρα του Τραμπ. Ο Τραμπ μπορεί να του έρθει μια ιδέα στο κεφάλι,
1: και μια κυρία, εν πάση περιπτώσει.
3: Ακριβώς.
1: Δεν είναι μόνο ότι απλώς είναι η Ιταλίδα πρωθυπουργός, είναι και μια κυρία.
3: Ναι, και είναι και πρωθυπουργός μιας μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας. Έτσι, μιας από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Μα δεν άκουσες τι είπε ο Κρίστιαν? Είπε επί της ουσίας ήταν ο διάβλος επικοινωνίας της Ευρώπης, τουλάχιστον στην αρχή,
3: ναι.
1: Ανάμεσα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Μα όλοι θυμόμαστε πόσο εξαιρετικές σχέσεις είχε στην αρχή της θητείας του ο κύριος Τραμπ με την Τζόρτζια Μελόνι. Τώρα τα έκανε λίγο σαλάτα. Να δούμε αν θα καταφέρει να το συμμαζέψει αυτό το πράγμα. Γιατί.
1: Και δεν το λες αυτό. Τη λυπήθηκα. Δηλαδή από ΙΚΤΟ έβγαλα μια φωτογραφία μαζί σου. Δεν το λες αυτό.
3: Όχι, βέβαια. Εννοείται. Και ο Ταγιάννη δεν είναι, όπως είπαμε, ένα τυχαίος υπουργός εξωτερικών. Είναι επικεφαλής Ιταλικής διπλωματίας και δεν θα το αφήσει αυτό
1: και
3: να περάσει.
1: Η Ιταλία δεν είναι μια τυχαία χώρα, προφανώς. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Τώρα, σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την επανέναρξη της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις αγορές να προεξοφλούν σταδιακή αποκατάσταση των ενεργειακών ροών από τη Μέση Ανατολή. Θετική είναι η εικόνα και στην εγχώρια αγορά, με τις τιμές της αμόλυβδης και του ντίζελ να κινούνται στα προτριμήνου επίπεδα. Η Πινελόπη Μητρούλια μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Πινελόπη.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Αποκλιμάκωση, αν και υπάρχει μια ευαισθησία στις αγορές, πρέπει να πούμε, καθώς φαίνεται ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις ό,τι αφορά τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αυτή την ώρα το αργό πετρέλαιο είναι στα 77,2 δολάρια το βαρέλι, με μια άνοδο κοντά στο 1%, ενώ το Brent είναι στα 80,5 με μια άνοδο 0,86%. Άνοδος έχει καταγραφεί και στο φυσικό αέριο, στο TTF, το Ολλανδικό Χρηματιστήριο. Είναι στα 42 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο σχεδόν 3,8%. Τώρα να πούμε ότι οι παράγοντες της εσωτερικής αγοράς των δηλητηρίων εκτιμούν ότι όλα εξαρτώνται από την εξέλιξη της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, αν και θεωρούν πως αν δεν υπάρξουν απρόοπτα, είναι εύλογο το επόμενο διάστημα οι τιμές να κινούνται γύρω στα 80 δολάρια το βαρέλι. Να πούμε ότι η τιμή δηληστηρίου για τη βενζίνη χθες υποχώρησε στο 1,41 ευρώ ανά λίτρο και για τον ντίζελ στο 1,13, ενώ τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αγοράς, θα υπάρξει περαιτέρω αποκλιμάκωση, καθώς θα ενσωματωθούν οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές των καυσίμων και στην εγχώρια αγορά. Χθες, Πέμπτη, η μέση τιμή της Αμόλυβδης, υποχώρησε στο 1,96, η μέση τιμή της Αμόλυβδης για όλη τη χώρα, ενώ του ντίζελ είναι στο 1,69. Να πούμε κλείνοντας, Τάνο, ότι για το θέμα των τιμών στα καύσιμα ρωτήθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά και οι εποπτικοί μηχανισμοί την αγορά, έτσι ώστε να περάσουν οι μειώσεις των διεθνών τιμών του πετρελαίου και στην Αγγλία, και σημείωσε ότι ήδη οι μειώσεις είναι της τάξης των 15 λεπτών και ελπίζει πως θα συνεχιστεί στο ίδιο κλίμα και το επόμενο διάστημα.
1: Είναι Λέωπη, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο, μιας και το είπες, να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης.
2: Ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης έως όταν αυτή η μείωση να φτάσει στην Αγγλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, θεωρώ ότι όσο μειώνεται η παγκόσμια πληθωριστική πίεση στις τιμές της ενέργειας, τόσο θεωρώ ότι θα δούμε και μία αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό. Η αύξηση του οποίου τους τελευταίους μήνες οφείλεται αποκλειστικά στις παγκόσμιες εξελίξεις και στον πόλεμο στο Ιράν.
1: Θα απαιτηθεί χρόνος για να απορροφηθούν πλήρως οι συνέπειες της κρίσης, εκτίμησε σε συνέντευξή του στον Sky ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, επισημένοντας ότι το κρίσιμο στοιχείο είναι η έμπρακτη εφαρμογή της συμφωνίας που έχει ανακοινωθεί.
6: Πάντως φαίνεται και ευτυχώς ότι πάμε στο τερματισμό των εχθροπραξιών, που είναι πολύ σημαντικό, στο άνοιγμα των στενών και σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Αυτό δεν θα γίνεται μια μέρα στην άλλη. Αλλά είναι σαφές ότι στο βαθμό που επιβεβαιωθεί και συνεχιστεί ή θα έρθει στις επόμενες εβδομάδες και μήνες, θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Οι συνέπειες της κρίσης δεν θα φύγουν από την μια μέρα στην άλλη. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι η χώρα μας είχε και έχει το δημοσιονομικό χώρο σε οποιοδήποτε σενάριο που διαψευστεί αυτή η πολύ θετική εξέλιξη να μπορεί να βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη.
1: Στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες δόθηκε σήμερα η μάχη για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Τα κράτη-μέλη εμφανίστηκαν διχασμένα για το πού πρέπει να κατευθυνθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι τα επόμενα 7 χρόνια. Για όλα τα θέματα που απασχόλησαν την Σύνοδο των 27, μίλησε νωρίτερα στους Έλληνες δημοσιογράφους ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Θα συνδεθούμε με τον απεσταλμένο του Ερτ Νιούς στις Βρυξέλλες, Δημήτρη Γκάτσο, για να ακούσουμε όλο το ρεπορτάζ σε σχέση με όσα συνέβησαν στις Βρυξέλλες.
7: Έχει εσωτερική σημασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εκπέμπει μήνυμα αποκλιμάκωσης στις τιμές των καυσίμων με το πέρας της Συνόδου Κορυφής των 27 ηγετών. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, άπαντες οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η μείωση των τιμών στο αργό πετρέλαιο θα περάσει στην Αγγλία.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Σε οριακή κατάσταση λειτουργούν τα ΚΕΠ, με τους εργαζομένους να καταγγέλουν δραματική υποστελέχωση, εργασιακή εξουθένωση και συνεχή ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων χωρίς κανένα σχεδιασμό. Όπως τονίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία τους, τα ΚΕΠ μετατρέπονται στο μοναδικό σημείο επαφής του πολίτη με το δημόσιο. Παράλληλα, κατηγορούν τον Υφυπουργό Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη ότι αρνείται το διάλογο εδώ και ένα χρόνο, προειδοποιώντας με άμεση κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αν συνεχιστεί η αδιαφορία. Η 20η Ιουνίου έχει οριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως η Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης τιμά τους πρόσφυγες από όλο τον κόσμο και φέρνει στο προσκήνιο με τη σειρά του τα δικαιώματα, τις ανάγκες και τα όνειρα των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους για να ξεφύγουν από τον πόλεμο, τη φτώχεια, την κλιματική καταστροφή. Φέτος ο ΟΗΕ αφιερώνει την ημέρα στο δικαίωμα κάθε ανθρώπου να αναζητά ασφάλεια ως ένα κοινό δίχτυ προστασίας όλων μας. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης ενημερώνει τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες του νησιού ότι λόγω εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε ακίνητο απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ερμούπολη επί της οδού Αθηνάς την 3η 23 Ιουνίου κατά τις ώρες 7 το πρωί με 3 μετά το μεσημέρι. Άνοιξε σήμερα η αεροπορική σύνδεση Σύρου με το Ηράκλειο της Κρήτης με απευθείας πτήση της Aegean Airlines που έφτασε λίγο πριν τις 8 το πρωί και αναχώρησε λίγο πριν τις 9 για επιστροφή. Παρουσίαση του βιβλίου του πολιτικού μηχανικού Τάκη Γαλανόπουλου «Εικόνες από τις πρώτες δεκαετίες της Ερμούπολης». Απόψε το βράδυ στις 8 στην αίθουσα Γιάννη Ρίτσου στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Θα ακολουθήσουν στις 10 το βράδυ τα εγγένεια της έκθεσης «Η γέννηση και οι πρώτες δεκαετίες της Ερμούπολης 1821-1860». Ιστορία, πολεοδομία, αρχιτεκτονική στην αίθουσα Εμμανουήλ Ροίδη στο Πνευματικό Κέντρο. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή από 19 έως 25 Ιουνίου καθημερινά 6.30 το απόγευμα ως τις 10.30 το βράδυ. Παρέμβαση για το θέμα του Χήνου που βρίσκεται στην περιοχή Αχλάδη έκανε μέσω δελτίο τύπου ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι σε καμία περίπτωση ο Δήμος δεν προτίθεται και δεν δύναται να διαταράξει την παραμονή του Χήνου στην περιοχή και συνιστά στους λουόμενους να τηρούν τις αποστάσεις τους καθώς θέλει να οριοθετήσει την ασφάλειά του, όπως επιτάσσει το ένστικτό του. Το αφήνουμε να ζήσει ελεύθερο και ασφαλές στον τόπο του.

0: Το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών Σύριανο Πατώ επιστρέφει στις 2 Ιουλίου με τη συμμετοχή 25 χορευτικών συλλόγων και χοροδιών και χιλίων περίπου συμμετεχόντων από όλη την Ελλάδα, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες σε μια γιορτή ξεχωριστή. Γιορτή παράδοσης, πολιτισμού και δημιουργικής αλληλεπίδρασης. Οι προϊσταμένοι, το εκπαιδευτικό προσωπικό, οι μαθητές και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου Μάνα Σύρου εκφράζουν τις θερμές τους και ειλικρινείς ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν καθοριστικά στην πλήρη αναμόρφωση και αναβάθμιση του σχολικού προαυλίου. Σε μία από τις πιο μεγάλες μεταγραφικές κινήσεις της προχώρησε η διοίκηση του Φίνικα Σύρου, ενισχύοντας το ρόστερ της ομάδας με τον διεθνή Ιταλό διαγώνιο Γκαμπριέλε Νέλι για την νέα αγωνιστική περίοδο. Άστατος είναι και σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου ο καιρός. Οι άνεμοι στο Αιγαίο πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 ως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στις Κυκλάδες κυμαίνεται από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.
2: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.